Ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ζήσπα.
1: Ξεκινά.
0: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
5: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, επειδή απουσιάζουμε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύψουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixoumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 222.

0: Σιδίο.
1: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάς, σου μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε.
5: Ποιο?
4: Αυτό το ραδιοφωνάκι, το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια θέληση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλησπέρα σας, καλώς μας ήλθατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να ανοίξουμε το κυριακάτικο άλμπουμ μας. Απόψε θα είναι ένα διαφορετικό άλμπουμ από τα συνηθισμένα και θέλω να το αφιερώσω στη μνήμη του στιχουργού και ποιητή Άκου Δασκαλόπουλου που έφυγε στις 25 Φεβρουαρίου του 1998. Στον Άκο Δασκαλόπουλο δεν αναφερόμαστε συχνά παρά το γεγονός ότι έχει γράψει κάποια από τα ομορφότερα ελληνικά τραγούδια, τα οποία και σιγοψιθυρίζουμε καθημερινά λέγοντας «Τώρα γιατί μου κόλλησε αυτό». Ξεκινήσαμε ανάποδα από το 1994 και θα ανεβοκατεβαίνουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Ο δίσκος με την Κωνσταντίνα που είχε κυκλοφορήσει τότε είχε τον τίτλο του «Από το τραγούδι που υπέγραφε τους στίχους ο Άκος Δασκαλόπουλος» και τη μουσική ο Παναγιώτης Μαθιέλης. «Χαμογελώ» ήταν ο τίτλος. Χαμογελάμε κι εμείς όταν θυμόμαστε ανθρώπους που άφησαν πίσω τους θησαυρούς. Η Χριστίνα Αγγελάκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, χαμογελάκι αυτή φυσικά, και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Ένα μικρό αφιέρωμα απόψε στο στιχουργό Άκο Δασκαλόπουλο και στα πιο αγαπημένα τραγούδια που πρόσφερε στην ελληνική δισκογραφία.

Η συνεργασία του Άκου Δασκαλόπουλου με το Μίνο Αμάτσα στο δίσκο «Ο Μάγος της Πόλης» το 1997, ένα χρόνο δηλαδή πριν φύγει από τη ζωή. Ένα ντουέτο ακούσαμε με την Ελένη Δήμου και τον Μανώλη Χατζημανώλη. Καλησπέρα σας και πάλι. Το άλμπουμ άνοιξε με τραγούδια σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Ο Κυριάκος Δασκαλόπουλος, όπως ήταν ολόκληρο το όνομά του, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23 Μαρτίου του 1937. Από μικρός διάβαζε πολλή ποιήση, λογοτεχνία, φιλοσοφία, δοκίμιο. Το 1962 διακρίθηκε σε ένα διαγωνισμό στιχουργικής με το ποίημα «Μέσα στα μαύρα σου μαλλιά». Το ποίημα που κέρδισε το πρώτο βραβείο το μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης και εντάχθηκε στην παράσταση «Όμορφη πόλη». Αυτό το πρώτο τραγούδι του το αφιέρωσε στην Γκέτη Κανδυλόρου, με την οποία εκείνη την εποχή ήταν ερωτευμένος. Από το 1966 άρχισαν να εμφανίζονται σιγά σιγά στη δισκογραφία τραγούδια του. Εκτός από την περιστασιακή συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Γιάννη Μαρκόπουλο, οι πρώτοι συνθέτες με τους οποίους συνέπραξε είναι ο Νότης Μαυρουδής, ο Γιάννης Πανός και ο Μίμης Πλέσας. Η εμπλοκή του στην υπέροχη ιστορία του νέου κύματος φαίνεται και από τη σταθερή παρουσία του στους πρώτους δίσκους τραγουδιστών που ταυτίστηκαν με το μουσικό αυτό ρεύμα, όπως η Σούλα Μπιρμπίλη, η Αρλέτα, η Κέτη Χωματά, ο Μιχάλης Βιολάρης, η Πόπη Αστεριάδη, ο Γιάννης Πουλόπουλος και η Ρένα Κουμιώτη. Το γεγονός αυτό, καθώς και το ύφος των στίχων του, καθιστούν τον Άκο Δασκαλόπουλο αδιαμφισβήτητα έναν από τους βασικούς συντελεστές του νέου κύματος. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 70 αρχίζει να συνεργάζεται και με άλλους σπουδαίους συνθέτες. Στίχους του έχουν μελοποιήσει επίσης οι Γιάννης Γλέζος, Γιώργος Ζαμπέτας, Ηλίας Ανδριόπουλος, Σταύρος Κουγιουμτζής, Λίνος Κόκοτος, Μάνος Λοΐζος, Νίκος Μαμαγκάκης, Μάνος Χατζηδάκης, Χρήστος Νικολόπουλος, Βασίλης Δημητρίου, Γιώργος Χατζηνάσιος, Παντελής Θαλασσινός και Μιχάλης Τερζής, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 90 συνεργάζεται με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, γράφοντας και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που ερμήνευσε η Αλέκα Κανελίδου.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Προχωρώντας τους δρόμους του Άκου Δασκαλόπουλου, νομίζω ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 60 και του 70 στον ελληνικό κινηματογράφο και εν συνεχεία στη δισκογραφία. Όλοι θυμόμαστε την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Οι θαλασσιές οι χάντρες» που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1967. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, πλήθος σπουδαίων ηθοποιών συμμετείχαν στην ελόγω ταινία, ο Κώστας Βουτσάς, ο Φέδων Γεωργίτσης, η Μέρη Χρονοπούλου, η Μάρθα Καραγιάννη, η Ζωή Λάσκαρη, ο Γιάννης Βογιαντζής και αρκετοί ακόμα. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ταινία υπήρχαν και αρκετά τραγούδια καθότι musical, όπως καταλαβαίνετε. Ας θυμηθούμε λοιπόν δύο τραγούδια σε στίχους Άκου Δασκαλόπουλου από τη συγκεκριμένη ταινία, ένα με τον Γιάννη Πουλόπουλο και ένα με την Αλέκα Μαδίλη.

πολλά είναι τα τραγούδια που συχνά δεν γνωρίζουμε τους συντελεστές τους, ενώ τα τραγουδάμε απ' έξω. Απόψε το άλμπουμ θυμάται τον στιχουργό Άκο Δασκαλόπουλο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Βασίλης Κρυμπάς στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Πήραμε μια γεύση και από δαλιανιδικό αγαπημένο κλίμα στις θαλασσιές της Χάντρες. Δεν θα σας αλλάξω ιδιαίτερα κλίμα, καθότι θα μείνουμε για λίγο ακόμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Το 1968 Γιάννης Δαλιανίδης γυρίζει την ταινία «Ο Ψεύτης» με Κώστα Βουτσά και Νόρα Βαλσάμι ως βασικούς πρωταγωνιστές και με τη Ζωζό Σαπουντζάκη να τραγουδά «Είμαι κορίτσι Ζόρικο» σε στίχους Άκου Δασκαλόπουλου.

Σε μια ταινία του Νίκου Φόσκολου συναντάμε πάλι υπέροχους στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Ήταν το «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα». Υποθέτω πολύ τη θυμάστε τη συγκεκριμένη ταινία που βγήκε στις αίθουσες το 1969 με τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Άγγελο Αντωνόπουλο, τον Κώστα Καζάκο, την Ώρα Βαλσάμι και πολλούς ακόμα σημαντικούς ηθοποιούς. Η Δέσποινα Σταυρουλάκη ερμηνεύει αισθαντικά σε πρώτη εκτέλεση τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα και του Άκου Δασκαλόπουλου, «Άναψε καινούριο μου φεγγάρι» και «Έλα να σβήσει στη φωτιά». Όμως η μεγάλη επιτυχία τους γίνεται όταν ηχογραφούνται με τη φωνή της Ρένας Κουμιώτη.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στίγμα.

ίδια χρονιά, δηλαδή το 1969, ο Άκος Δασκαλόπουλος συνεχίζει να συνεργάζεται με το Μίμη Πλέσα και τη Φίνος Φιλμ. Η ταινία είναι του Γιάννη Ραλιανίδη πάλι, μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της Ρένας Βλαχοπούλου. Λέγεται «Η Παριζιάνα». Βλαχοπούλου, Εξαρχάκος, Καράς, Μπρόγερ, Καλυβοκάς, ταξίδια σε νησιά και φυσικά πολλά πολλά τραγούδια. Μεταξύ άλλων η Μαρινέλα είπε δύο μέσα στην ταινία εκείνη σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους Άκου Δασκαλόπουλου.

Το αφιέρωμά μας στα τραγούδια του Άκου Δασκαλόπουλου συνεχίζεται. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και ακούτε την εκπομπή Άλμπουμ. Πάμε σε δύο τραγούδια με τον Γιάννη Πουλόπουλο που γράφτηκαν με διαφορά ενός έτους. Ένα σε μουσική του Λίνου Κόκοτου και ένα σε μουσική του Γιώργου Κοντογιώργου. 1969 και 1970.

Ένας συνθέτης που μελοποίησε πολλούς στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Μοιραία πολλά από αυτά τα είπε ο Γιώργος Νταλάρας, που συνεργαζόταν πολύ στενά εκείνη την εποχή με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Τέλη δεκαετίας του 60 κυκλοφορεί ο δίσκος «Νάτανε το 21» και το 1974 «Οι μικρές πολιτείες».

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Περί τα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Γιώργος Νταλάρα συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, τραγουδώντας στίχους από πολλούς και εκλεκτούς στιχουργούς, αλλά φυσικά και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Μέσα στο δίσκο «Στα ψηλά τα παραθύρια» συμμετείχε και η Άννα Βύση, όπως και στις «Μικρές πολιτείες». Η Άννα Βύση είχε την τύχη να τραγουδήσει και αυτή ορισμένους από τους σπουδαίους στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου.

Πάμε και σε ένα δισκάκι 45 που κυκλοφόρησε μέσα στο 1971. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής μελοποιεί σταθερά Άκο Δασκαλόπουλο και ο Γιάννης Καλατζής μας θυμίζει εκείνη την υπέροχη συνεργασία.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
1: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
2: Stigma Radio. Άλμπουμ είναι η Χριστίνα Αγγελάκη που ρυθμίζει τον ήχο μας, είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας με το Δάκι από το οροσκόπιο της αγάπης του 1970. Ο Μίμης Πλέσας στη μουσική και φυσικά ο Άκος Δασκαλόπουλος στα λόγια. Σπουδαία συνεργασία του ήταν και αυτή με τον Νότι Μαυρουδή και την Αρλέτα την εποχή του νέου κύματος, αλλά και αργότερα στα μέσα της δεκαετίας του 80.

το ίδιο κλίμα, σε νεοκυματικό κλίμα, και το επόμενο τραγούδι με την Κέτη Χωματά ήταν 1968, όταν η Ηλέκτρα Παπακώστα μελοποιούσε Άκοδα Σκαλόπουλο. Προέκυψε τότε ένα τραγούδι που το θυμόμαστε συχνά πυκνά και στη σημερινή εποχή, κυρίως στις γκρίζες και συννεφιασμένες μέρες.

Απόψε θυμόμαστε τον Άκο Δασκαλόπουλο σε αυτό το άλμπουμ που ξεφυλίζουμε μαζί κάθε Σαββατοκύριακο. Τα ομορφότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας παρελάβουν κάθε Κυριακή από τη μνήμη μας. Το Σάββατο το άλμπουμ βεβαίως, όπως γνωρίζετε, έχει διαφορετική δομή. Αλλά πάμε στα αποψινά μας. Θέλω να πάμε πάλι στις ώρες του Λίνου Κόκοτου και του Άκου Δασκαλόπουλου που είχαν κυκλοφορήσει το 1969. Στην πρώτη ώρα θυμηθήκαμε το γειτονάκι μου. Στη δεύτερη ώρα το όσα δε βάνει ο λογισμός.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

θα γυρίσω πάλι στις μικρές πολιτείες και στα ψηλά τα παραθύρια του Σταύρου Κουγιουμτζή με δύο τραγούδια που είπε η Άννα Βύση και αγαπήθηκαν πολύ με τα χρόνια. Το παραμύθι ξεχασμένο και το σ' αγαπώ. Ξέρετε, τώρα είναι πολλά τα τραγούδια που έχουν τον τίτλο σ' αγαπώ. Αλλά το συγκεκριμένο, θυμάστε, ήταν αυτό που έλεγε «Αχ, Περιστέρι μου, μη φεύγεις βιαστικό».

Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεφυλίζουμε όπως κάθε Σαββατοκύριακο το άλμπουμ της ζωής μας. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τα του ήχου μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Πρωταγωνιστής στις αποψινές φωτογραφίες του άλμπουμ μας είναι ο αξέχαστος ποιητής και στιχουργός Άκος Δασκαλόπουλος, του οποίου τα τραγούδια μελοποιήθηκαν από σπουδαίους συνθέτες. Πάρα πολλά από αυτά είχαν τη συνθετική, τη μουσική σφραγίδα του Σταύρου Κουγιουμτζή. Έρχονται ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και ο Γιώργος Νταλάρας.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Και αφού πιάσαμε τις εύθυμες πενιές, ας πεταχτούμε μέχρι το σχετικά κοντινό 1995, τότε που ο μεγάλος Κώστας Καπλάνης κυκλοφορούσε έναν ιδιαίτερο δίσκο με έναν ιδιαίτερο τίτλο, «Τραγουδοποιείων η ωραία Ελλάς», με σπουδαίες συμμετοχές. Θυμάμαι για παράδειγμα τον Τάκη Μπίνη, τη Μέρι Λίντα, θυμάμαι και τον Μπάμπι Τσέρτο με τη Γαρουφαλένια, φυσικά του Άκου Δασκαλόπουλου.

Όταν ο Άκος Δασκαλόπουλος συνεργαζόταν με τον Νότι Μαυρουδή, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Και τι εννοώ, ότι το αποτέλεσμα που προέκυπτε ήταν τόσο μεγαλειώδες που ο ακροατής πολλές φορές χανόταν στην ομορφιά αυτών των τραγουδιών. Θυμάμαι την Ελένη Βιτάλη, για παράδειγμα, να τραγουδά «Είναι αβάσταχτο να φεύγεις» σε εκείνο το παντοτινό άλμπουμ με τον τίτλο «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια».

Πάμε σε μια πολύ μεγάλη, ασφαλώς κορυφαία συνεργασία του Άκου Δασκαλόπουλου. Αυτή με τον Μάνο Χατζηδάκη και τη Φλέρι Νταντονάκη. Το μουσικό θέμα ήδη γνωστό από το Top Capi του Ζήλντα Σεν και οι πρόσθετοι στίχοι του Δασκαλόπουλου να το απογειώνουν σαν μαγικό χαλί.

Ξαναγυρίζω στον Κουγιουμτζή, γιατί όπως είπα και άλλες φορές, απόψε θυμόμαστε τα πιο δημοφιλή τραγούδια σε στίχους του αξέχαστου Άκου Δασκαλόπουλου, και η συνεργασία του με τον Κουγιουμτζή του έδωσε μάλλον τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στην ελληνική δισκογραφία. Μπαίνουμε στην τελική μας ευθεία, σιγά σιγά, και αυτό το κυριακάτικο βράδυ.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στις 26 Ιουνίου του 1967, ο Άκος Δασκαλόπουλος ενεπλάκησε ένα σοβαρό τροχαίο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτό που οδηγούσε ο ηθοποιός Αλέκος Ουδινώτης, με αποτέλεσμα να εκπαραθυρωθεί από τη θέση του οδηγού και να τραυματιστεί πολύ βαριά. Θραύσματα γυαλιού μπήκαν στο αριστερό του μάτι και έχασε για πάντα την όρασή του από αυτό. Παρ' όλα αυτά, από εκεί και μετά ξεκινά η πιο παραγωγική περίοδος του, με όλα αυτά τα αγαπημένα του τραγούδια που ακούσαμε απόψε. Ο Άκος Δασκαλόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 25 Φεβρουαρίου του 1998 σε ηλικία μόλις 61 ετών και τάφηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κάπως έτσι φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής μας, ένα διαφορετικό άλμπουμ στη μνήμη του στιχουργού και ποιητή Άκου Δασκαλόπουλου. Το άλμπουμ κλείνει, μπαίνει και πάλι στο ράφι και θα το ξεφυλίσουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξανά. Καλό βράδυ, γεια και χαρά.

0: Στίγμα Radio ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jetwash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jetwash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jetwash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, επειδή απουσιάζουμε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρικά.

0: Ιστορική Λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974-4362-60. Μίλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Έχω εδώ μπροστά μου το ρεπορτάζ του Sky από εκείνες τις μέρες που ο κύριος Κυρανάκης έκανε τις δηλώσεις, 14 Φεβρουαρίου 2026, λέει ότι το καλοκαίρι ο κεντρικός άξονας θα λειτουργεί με 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS. Το ρήμα είναι λειτουργεί. Ελληνικά γνωρίζουμε. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών, αυτό το κρίσιμο σύστημα ασφαλείας, που αν υπήρχε στα Τέμπη, αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν ζωντανοί. Θα λειτουργεί 1 Σεπτεμβρίου, ναι ή όχι, πείτε μας.
1: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
2: Ναι, μάλλον δεν γνωρίζετε τόσο καλά ελληνικά, γιατί κάτι που λειτουργεί, πρώτα πρέπει να λειτουργεί, να εγκατασταθεί να λειτουργεί και μετά να ελεγχθεί για να μπορεί να δοθεί η απαιτούμενη άδεια.
3: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Άρα μάλλον κάποιες λέξεις πρέπει να τις διαβάσετε ξανά. Πρώτα κάτι εγκαθίσταται, μετά είναι λειτουργικό, ελέγχεται, λαμβάνονται οι άδειες και στη συνέχεια δίνονται οι άδειες αυτές για να μπορεί να είναι απολύτως ασφαλές.
4: Είναι πολύ μεταδοτικός.
2: Κάτι που λειτουργεί, πρώτα πρέπει να λειτουργεί, να εγκατασταθεί να λειτουργεί και μετά να ελεγχθεί για να μπορεί να δοθεί η απαιτούμενη άδεια.
5: Άμα δεις ότι τίποτα δεν πιάνει, κοίταξε να γαμίσεις τη συζήτηση.
6: Μπράβο παιδί μου!
7: Μπράβο παιδί μου! Πού σου να μην βασκαθείς!
3: Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι λέει θέλουμε να γίνει και εμείς μετά είπαμε όχι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος γιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
8: Δεν έπρεπε να υποχωρήσετε και οι δύο δεδομένων ότι δεν σας επιτρέπουν και οι αγωνιστικές, υπάρχει το κύπελλο όλα αυτά?
3: Όχι, δεν πειράζει, μαζί μας πειράζει. Ας γίνει οπότε θα κάνει ξορίσει πάλι η ευθεία.
8: Έτσι λοιπόν ότι ο Οδυσσαϊκός στην αρχή ήθελε, αλλά από την πρώτη άρση της Καλαμαρίας.
3: Ναι, μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, δεν θέλουμε και εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά, εμείς αφού είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμείς λέει θέλουμε να γίνει. Εμείς όμως μετά δεν δέχτηκαν μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι. Οπότε το κάνει. Αυτό ακριβώς.
7: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
9: Καλημέρα σας.
10: Ας το διάολο, πρωί. Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
11: Μέρα.
12: Το κακό στον καιρό.
13: Καλημέρα σου, την κακή σου και τη μαύρη σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Συγχωρεμένος ο αντιπρόεδρος του Δασαϊκού, Θωμάς Μάτσιος. Να είναι καλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που μας τον θύμισε πάλι με το λόγο του. Στην χθεσινή ενημέρωση των συντακτών, των δημοσιογράφων. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Πάει ο Ιούλιος, παιδιά, το φάγαμε. Έτσι, μία και σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, τίποτα δεν λειτουργεί. Τι και αν έλεγε ο Κυρανάκης ότι όλα θα δουλεύουν στα τρένα, το ETCS θα δουλεύει κανονικά το καλοκαίρι. Έτσι. Άρα μια χαρά τα είπε ο Παύλος ο Μαρινάκης. Κάτι που λειτουργεί πρέπει πρώτα να λειτουργεί. Έτσι δεν είναι, Μάκη, εσύ που είσαι και μηχανολόγος, μηχανικός, ας πούμε, όσον αφορά τη λειτουργία, πρώτα δεν πρέπει να λειτουργεί για να λειτουργεί, να λες ότι λειτουργεί αφού πρώτα πρέπει να λειτουργεί.
1: Σεβέλια Στάθη, καλημέρα. Τελικά αυτός ο αγώνας είχε γίνει? Τι έγινε, γιατί δεν θυμάμαι?
0: Ναι, πραγματικά δεν μάθαμε ποτέ αν ο αγώνας έγινε και πότε έγινε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, θα γίνει, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή θα γίνει και θα δουλέψει και το ETCS σε τούτη τότε χώρα, κάποια στιγμή. Αλλιώς πάμε χαμένοι. Και αν δεν πάμε χαμένοι, σίγουρα πάμε καμένοι, γιατί είναι μια μαύρη μέρα η χθεσινή. Ήταν μια μαύρη μέρα η χθεσινή. Κάθηκαν τρεις πυροσβέστες, δύο σε μέτωπο πυρκαγιάς και άλλος ένας από παθολογικά αίτια, μάλλον από το πολύ στρες, από την πίεση, αφού ήταν επικεφαλής της επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Γήθιο.
1: Πάντως, αν δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Α, βέβαια, βέβαια. Σωστά, σωστά. Πώς θα ελεγχθεί κάτι που δεν λειτουργεί, αφού δεν υπάρχει αντικείμενο να ελέγξεις. Έτσι λοιπόν, ακόμα όταν ο Έλληνας μπαίνει στο τρένο, δεν ξέρει αν θα φτάσει με ασφάλεια. Είναι σαν να παίρνει το δρόμο για την κόλαση. The Road to Hell, Chris Rea. 21 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Εδώ στον Στίγμα, η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή, στη Δυτική Ελλάδα.

Say. Paul McCartney, Michael Jackson. Καλημέρα Κώστα. Τσουτσούριασες έτσι, άκουσες say. Καλημέρα Κώστα γιατρά.

0: από το φουρνάρικο 45670. Εγώ εδώ έχω το φρέντο εσπρέσο μου. Από τους τόσους πολλούς καφέδες που έχει πουλήσει το φουρνάρικο το τελευταίο διάστημα, σωθήκανε τα κυπελάκια. Πήρα σήμερα τον καφέ μου σε κυπελάκι χωρίς το λογότυπο του μαγαζιού πάνω. Και έτσι δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να κυκλοφορήσω, να το διαφημίσω λίγο κρατώντας στο χέρι. Το έφερα λοιπόν εδώ στο στούντιο. Καλημέρα σε όλη την ομάδα του φουρνάρικου. Νταλίκα έρχεται, λέει, με ποτηράκια για καφέ take away ή delivery. Νταλίκα ολόκληρη με ποτηράκια για τον Αύγουστο. Γιατί την αγαπημένη, εντάξει, ο καλύτερος καφές της πόλης. Ο καφές σου στην καλύτερη του. Πλέον το φουρνάρικο οφείλει τη φήμη του περισσότερο στον καφέ, λιγότερο στο ψωμί που παρότι το ζυμώνει και το ψήνει 50 χρόνια. λοιπόν, και θα έχεις από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει τις παραγγελίες σου εκεί που είσαι άμεσα. Μαζί μας για τις ηλεκτρικές συσκευές που είναι απαραίτητες για κάθε χώρο, το Welcome Store στην κεντρική διασάφρωση στο Γαϊτάνι. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές σε μεγάλη ποικιλία μοντέλων, τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και τώρα σε εκτόσεις ακόμα πιο χαμηλές και με τις ευκολίες πληρωμής. Welcome Store Ζακύνθου. 4 άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα, αλλά και διακανονισμούς πληρωμής με περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα. Χαμηλότερες δόσεις στα μέτρα σου. Για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μην ξεχνάτε, μεσημέρι και βράδυ, η νοστιμιά έχει όνομα και λέγεται λαδολέμονο. Διάσημο για τα ψητά του. Χρόνια τώρα έτσι το μάθαμε, έτσι το γνωρίσαμε, έτσι το αγαπήσαμε. Τώρα ακόμα πιο πολύ με τα μαγειρευτά του τα μεσημέρια, με εμπλουτισμένο μενού σε ανακαινισμένο χώρο και πάντα με γρήγορο delivery. Καλείς 2-695-033-409, ρωτάς και τι μαγειρεύει σήμερα η κουζίνα, να ξέρεις τα πιάτα ημέρας από Δευτέρα έως και Σάββατο. 33-409. Πρώτη βόλτα στην αγορά. Μείνετε μαζί μας και σήμερα μέχρι τις 10, γιατί καλή μέρα από το πρωί ξεκινάει.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια. Ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26-950-25-798.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zander. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zander. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zander. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη η εμπιστοσύνη σας.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
13: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
14: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
13: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
14: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
15: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
16: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
17: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
16: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
17: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
18: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά. Stigma Radio.
19: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
20: Καλημέρα σας.
21: Άστο διάολο, πρωί-πρωί.
22: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
23: Ξυπνήστε!
24: Σήμερα αρέσει ότι θα έχει το γάλα.

0: Love Remedy. Α, επιστρέψαμε με Rockford. Ένα λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τιμόθεο. Έλα ρε Τιμόθεε, πρωινός σήμερα.
1: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στην παρέα.

0: Καλημέρα, καλημέρα Θοδωρή Πήλικα, καλημέρα. Έχεις και τον Νικόλα μαζί? Το φίλο μου. Καλημέρα. Καλημέρα λέει ο Θοδωρής, παιδιά, με υγεία. Κατάλαβες τώρα που καταντήσαμε να πούμε? Γιατί σου λέει υγεία τώρα, ούτε χαρά δεν μπορούμε να πάρουμε. Δεν σου λέει με υγεία και χαρά, γιατί πού να τη βρεις τη χαρά τώρα? Πού να τη βρεις τη χαρά? Με τη βενζίνη στα 2.10 να βρεις χαρά? Πού να τη βρεις? Το σούπερ μάρκετ που σου φεύγει το 50, λες και είναι η τσέπη σου τρύπια να πούμε. Αυτά λέγαμε εδώ, ήταν ο Μπόμπι πριν λίγο στο στούντιο. Ότι έχει χάσει ο κόσμος, έχει χάσει την μπάλα να πούμε. Δεν προλαβαίνει να πάρει 50 ευρώ στα χέρια και είναι λες και τα χέρια του είναι τρύπια να πούμε. Φεύγει το 50, έχει φύγει σε ένα λεπτό. Για τα βασικά. Λοιπόν, και επειδή ο μήνας έχει 30 σήμερα, είναι σίγουρα καμιά δεκαριά μέρες που όσοι αμείβονται με ένα μισθό, ας πούμε, έχουν κλειστεί μέσα. Μην σας κάνει εντύπωση δηλαδή που βλέπετε το κόσμος δεν κυκλοφορεί. Μην σας κάνει καθόλου εντύπωση. Έτσι. Διότι όταν δεν βγαίνει ο μισθός, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και στις 15 του μηνός τελειώνουν τα λεφτά. Πού να πάει, να κάτσει, να πάει πού? Παίρνει έτσι το. Τα πόδια του, παίρνει το δίκυκλό του, παίρνει το αυτοκίνητό του, πάει κάπου σε μια παραλία, έτσι κάθεται σε ένα πεζούλι, κάθεται σε ένα. Έτσι. Στην Αμμουδιά. Χθες, ας πούμε, είχε πανσέλινο, έτσι. Κάντε τώρα ένα σκρολάρισμα στα social να δείτε πόσοι ανεβάσανε πανσέλινο χθες βράδυ. Σε σχέση με αυτούς που ανεβάζανε πριν από 3-4 χρόνια, οι μισοί χαίρονται την πανσέλινο. Ούτε την πανσέλινο δεν μπορείς να χαρείς πλέον. Να τη χαρείς, ρε παιδί μου, λέμε έτσι, να τη χαρείς με τα εξτραδάκια σου, όχι να τη χαρείς απλά την πάρεις. Πάρεις το τερονίμιση, ας πούμε, από το χέρι και να πας απλά να κάτσετε. Έτσι, με ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι και να μετράτε τα άστρα και να παρατηρείτε το φεγγάρι, ας πούμε, το που αλλάζει χρώμα καθώς περνάει η ώρα για ανεβαίνει και από χρυσό γίνεται άσπρο και δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι, τι είναι αυτά? Πάνε εκείνα τα χρόνια τα καλά με κιθαρίτσα και τα λοιπά στην παραλία, πικνίκ και τέτοια. Πάνε αυτά, πάνε αυτά. Γιατί όλα αυτά κοστίζουν τώρα. Κοστίζουν. Εν τω μεταξύ, τι να πάνε, ας πούμε. Εμπιστεύεσαι κιόλας, τι να πας να πάρεις για πικνίκ? Παλιά, ρε παιδί μου, το πικνίκ έτσι το έφτιαχνα στο σπίτι. Τι να πάρεις τώρα, δεν σε συμφέρει. Πήγε η κόρη μου, ήθελε να φτιάξει δύο πίτσες χθες η κόρη μου. Πήγε να φτιάξει δύο πίτσες, να πάει ευχαριστήσει τις φιλενάδες, τους φίλους της. Ήταν καλεσμένη σε ένα σπίτι. Αυτό κάνει η νεολαία σήμερα, μαζεύεται στα σπίτια. Έτσι, και ρε φαινέ, βάζει ο ένας ξέρω την πίτσα, άλλος βάζει τα αναψυκτικά, άλλος βάζει ξέρω εγώ μια σαλάτα, άλλος βάζει μια... τι θα έφτιαχνε, μακαρονάδα λέει με... Ναι, κοτόπουλο, πέστο, δεν ξέρω, πάση περιπτώσει, τσοντάρι και ο ένας τσοντάρι, ο άλλος τρώνε καμιά δεκαπενταριά άτομα. Λοιπόν, και μου λέει, και μπαμπά μου λέει, έπαθα πλάκα μου λέει, δεν ξαναπάω σε αυτό το σούπερ μάρκετ. Ακούς τώρα? Για δύο πίτσες μου λέει, τα υλικά και αυτά. Και να θέλω μου λέει 40 ευρώ. Και έφτιαξε και ωραίες πίτσες εν τω μεταξύ. Έφτιαξε μια ελληνική. Έβαλε μέσα ελίτσες, έβαλε φετούλα, ντοματούλα, πιπεριά. Και έφτιαξε και μια ιταλική πιο έτσι. Από αυτές που φτιάχνει ο Μάκης ο φίλος μου. Το ξυλό φουρνό του. Απα τι γίνεται εδώ. Μηνύματα βλέπω πολλά. Ω και φωνητικά τι ωραία. Λοιπόν, αυτά έχει καταφέρει η κυβέρνηση. Αυτά ζούμε. 15 του μηνός τελειώνουν τα λεφτά. Τα έλεγε και η Γιωργαντή στον Κυρανάκη τις προάλλες.
1: Εμείς κινούμαστε με βάση αυτά που έχουμε υποσχεθεί.
2: Όταν δίνεις μια υπόσχεση, λέει η προπαγάνδα, δεν είσαι προχωρημένος να την τηρήσεις. Αρκεί να δώσεις άλλες υποσχέσεις, να ανανεώνεις.
1: Όπως έχετε καταλάβει, το βασικό σύνθημα του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι:
3: γεια σας, παιδιά.
1: Το είπαμε, το κάναμε.
3: Ποιος ήρθε?
1: Ο δείκτης αξιοπιστίας του ιδίου προσωπικά, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολύ ψηλότερος σε σχέση με τον κομματικό ανταγωνισμό.
4: Κοιτάξτε, τη βλακία δεν μπορώ να την παλέψω.
5: Δείστε τις εκλογές.
6: Άρα λοιπόν, κοιτάτε και τα άλλα κόμματα, όχι μόνο.
1: Ναι, φυσικά κοιτάμε τα άλλα κόμματα. Αλλά κυρίως κοιτάμε να πάμε στην κάλπη και να μπορούμε να κοιτάξουμε τον κόσμο στα μάτια με ειλικρίνεια και να του πούμε: αυτά σου υποσχέθηκα, αυτά έκανα.
7: Με ευρύτατη πλειοψηφία 175 βουλευτών, αλλά και αρκετές διακομματικές διαφοροποιήσεις, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο ομόφυλων ζευγαριών στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.
1: Και αυτά θέλω να κάνω από εδώ και πέρα.
8: Α, χαθείς από εδώ, χαμό, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε.
1: Εφόσον μου δώσεις ψήφο εμπιστοσύνης. Ο πολίτης όμως τα ξέρει ότι από τα κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο του, ο ένας αυτά υποσχέθηκε, αυτά έκανε, και ο άλλος έχει πει πεπραγμένα.
9: Σταθεί πραγματικά, νύπτω τα σπούτσα σου.
1: Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία με τα σωστά και τα λάθη της έχει εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική.
10: Δεν χορταίνουμε ούτε από φόρους, ούτε από ένφια, ούτε από φόρους επιτιδεύματος, ΦΠΑ, ξεσκίστε μας.
1: Τι έφερε αυτή η οικονομική πολιτική? Έφερε τριπλασιασμό επενδύσεων.
11: Κάργα λεφτά. Πολλά λεφτά.
1: Διπλασιασμό εξαγωγών, 600.000 νέες θέσεις εργασίας, ανεργία στο 7%. Άνθρωποι
12: έχει
1: πραγματικοί,
12: φέρει κι άλλα αυτή, συγγνώμη, επειδή
1: άνθρωποι πραγματικοί βρήκαν Κυρανάκη δουλειά εξαιτίας μιας οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε.
13: Ρουσφέτια για τους λίγους κολλητούς, φτωχοποίηση για τους πολλούς.
1: Επενδύσεις στην ελληνική περιφέρεια, στην επαρχία, στην Πελοπόννησο, στην Μακεδονία, παντού.
14: Κόβουν την ανάσα οι εικόνες από το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αποτυπώνει την προσπάθεια οδηγού αγροτικού αυτοκινήτου να διασχίσει την κατεστραμμένη γέφυρα του παλιοπύργου στα όρια των Δήμων Τεμπών και Αγιάς.
1: Έχουν δώσει δουλειά σε νέα παιδιά με καλούς μισθούς.
12: Επειδή καθημερινά κάνουμε το οικονομικό ένθετο σε αυτή την εκπομπή και στην προηγούμενη, το οποίο έχουμε αναλάβει, εδώ βλέπω ότι 15 του μηνός τελειώνει η σύνταξη. Τους ανθρώπους να βγαίνουν έξω και να λένε: δεν μπορούμε να ψωνίσουμε.
15: Δεν υπάρχει φράγκο.
12: Η αγοραστική δύναμη, το 70% των πολιτών δεν έχουμε ελπίδα για το αύριο. Θέλω να σας πω ότι αυτά είναι καταγεγραμμένα και δεν έχω αυτή τη στιγμή τα στοιχεία, αλλά μπορώ να τα βρω. Είναι καταγεγραμμένα.
5: Και
12: είναι και αυτή η πλευρά
5: το
12: της οικονομίας, κύριε Κυρανάκη. Μας βλέπει ο κόσμος.
1: Και το ερώτημά σας.
5: Το Πασόκ
12: ότι παρουσιάζεται μια πλευρά. Υπάρχει και όμως μια άλλη πλευρά της οικονομίας.
1: Με τα σωστά και τα λάθη.
12: Ναι, δεν τα αναφέρατε.
16: Σιγά μη συγκαείς.
12: Τα λάθη σας. Σε αυτά τα λάθη έχετε κάποιο
1: πρόβλημα. Λοιπόν, κάντε μου ένα ερώτημα.
12: Σας είπα σε αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει.
1: Πείτε μου.
12: Το πρώτο λάθος είναι.
5: Η Μαριάννα εννοεί γιατί.
1: Αφήστε την να πείτε.
12: Να πούμε τι εννοεί. Ότι είναι καταγεγραμμένο ότι υπάρχουν πολίτες που 15 του μηνός οι περισσότεροι τελειώνει η σύνταξη.
17: Τελείωσαν τα λεφτά και κατέβηκαν να πηλήσουν να μου δώκουν.
12: Τελειώνει ο μισθός.
1: Η πλειοψηφία.
12: Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Η πλειοψηφία.
12: Για τη στέγαση δεν είναι ένα πρόβλημα.
1: Να απαντήσω όμως.
12: Παρακαλώ κύριε Κυρανάκη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Εσείς λέτε ότι η πλειοψηφία των πολιτών, εργαζομένων και συνταξιούχων, 15 του μηνός δεν έχουν χρήματα.
17: Αυτό σου λέω λοιπόν!
12: Ακριβώς.
1: Αυτό ξέρετε τι θα σήμαινε. Εσείς το είπατε.
5: Και κύριε Γιωργαντή. Το λέει πραγματικότητα.
1: Όχι, δεν το λέει πραγματικότητα.
17: Τι λες ρε μούλε.
5: Το λέω και εγώ. Αυτό αν συνέβαινε.
1: Αυτό αν συνέβαινε σε μια οποιαδήποτε χώρα, δυτική σύγχρονη, θα είχαμε συνθήκες στοχοποίησης.
12: Άιρε.
1: Θα είχαμε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Αν 15 του μηνός δηλαδή είχαμε πολίτες, η πλειοψηφία. Εγώ δεν λέω δεν υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Εσύ λέτε η πλειοψηφία των πολιτών.
12: Μπορώ να σας πω, επειδή
1: 15 του μηνός δεν έχουν χρήματα.
12: Ένα νούμερο που
1: αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι, παρουσιάζεται με έναν ακραία υπερβολικό τρόπο.
12: Μέσα, συγγνώμη.
18: Ρε παιδιά, και η μαλακή έχει τα όρια
1: της. Το έλεγαν κάποιοι και το 23.
12: Μέσα σε ένα λεπτό που βρήκα κάτι πολύ πρόχειρο. 71% των καταθέσεων είναι κάτω από 1.000 ευρώ στην Ελλάδα. Και είναι
1: πόσο αυξήθηκαν οι καταθέσεις, κύριε Γιωργαντή?
12: Γεσέ, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, για παράδειγμα. Ή ο μέσος ετήσιος μισθός. Θέλετε να σας πω ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πόσο έχει αυξηθεί με σχέση με το 19 που είπατε και πόσο έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός σχέση με το 19.
1: Ναι, πείτε μου, ναι.
12: Στοιχεία εδώ. Τα λέγαμε και με τον κύριο Μαρινάκη στη συνέντευξη, μάλιστα. Εδώ φαίνεται λοιπόν 19,7 αυξημένος σχέση με το 19 ο πραγματικός μισθός, ονομαστικός μισθός, με συγχωρείτε, ενώ ο πληθωρισμός στο 20%.
1: Οι καταθέσεις στις τράπεζες επί Νέας Δημοκρατίας μειώθηκαν ή αυξήθηκαν?
12: Επί Νέας Δημοκρατίας, ναι. Αυξήθηκαν.
1: Ναι. Άρα λοιπόν εσείς λέτε ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει από τις 15 του μηνός χρήματα για να φάει, αλλά για κάποιο λόγο οι καταθέσεις των καταθετών, των πραγματικών, στις ελληνικές τράπεζες έχουν αυξηθεί.
2: Πήγαινε στον καθρέφτη. Κοίτα του, μα πάω σου κατευθείαν και πες. Με εντυμότητα. Λοιπόν, είμαι μαλάκας.
1: Άρα αποταμιεύουν. Ένα το κρατούμε. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λέτε.
18: Εντάξει, τώρα τι να πω.
3: Πού είδατε την ακρίβεια σας?
18: Δεν βλέπετε ακρίβεια?
3: Όχι, βέβαια.
18: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
6: Έχω πάρα πολλά χρήματα.
18: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ. Και τους αφήνω και 1 και 2 και μερικές φορές και 3 ευρώ.
6: Τα χρήματα που έχω μου φτάνουν και μου περισσεύουν.
18: Εγώ δίνω παραπάνω. Με κυνηγούσαν στην αρχή να μου δώσουν προϊόντα επιπλέον.
15: Δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανωρέα ένα σταπουδάκι δωρεάν. Ένα φάει πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοχής.
18: Τα αρνιό μου και τους είπα ότι αν μου το κάνετε αυτό δεν θα ξαναερθώ να ψωνίσω. Και τους αφήνω περισσότερα για να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη.
16: Είμαι καλά και κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα.
18: Τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
16: Αυτοδία και χρήματα υπάρχουν παντού στη ζωή μου.
18: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
16: Και περνάω τέλεια.
18: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
19: Και καλά και φθηνά, κορίτσια!
20: Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και τα ευγιά μαζί μου.
21: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
22: Θα δείτε να φεύγει η οικονομία.
23: Θα ζήσουμε ζωή που δεν τη φανταζόμαστε.
24: Η ζωή είναι ωραία.
21: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
25: Χριστέ μου, τι decadence.
26: Αλλά αυτοί είστε. Αλλά αυτοί είστε.
27: Τυχαίο, δεν νομίζω.
28: Σήμερα αρέσει, θα έχει το γάλα.
29: Μάνετια, περάσανε τα όμορφα τα χρόνια με τα γέλια, με τις καρές, με τα surprise party και με τα picnic.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Stay with it, baby. Είναι πώς τα βλέπει ο καθένας. Εκεί πάνω στη, έχουμε πει, στην Ανατολική Μακεδονία είναι καλύτερη, είναι, έχουν ποιότητα ζωής εκεί. Δεν τα βλέπουν τα πράγματα ακριβά. Υπερβολές λέει. Don't let it go. Don't turn your back on what you think you know. Καλημέρες. Don't leave it alone. Καλημέρα στον Νότο.

στην Ιταλία λεπτεσπείρωση Ζάκυνθος. Νούμερο 1 στην Αθήνα λεπτεσπείρωση Ζάκυνθος. Και μετά μου λες γκρινιάζω. Κανένας Ζακυνθινός δεν ξεσηκώνεται. Κανένας Ζακυνθινός δεν λέει τίποτα. Μας τρώνε τα ποντίκια σαν ποντίκια. Και εμείς τι κάνουμε? Κοιτάμε να ανοίξουμε τα μαγαζιά μας πρωί-πρωί, να πάρουμε κανένα φράγκο από τους τουρίστες για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Αν και είμαστε και της αρπακτής, γι' αυτό έχουμε διαλύσει το νησί μας. Και μετά με λες γκρινιάρη, Στάθη, ε. Δεν πειράζει. Καλημέρα από την Γκρίνια. Καλημέρα από τον Νότο. Ποντικοπαγίδα μας έχουν φάει και μας τρώνε σιγά σιγά. Θα εξαφανιστεί ο τουρισμός και θα πάμε στα καράβια. Εγώ στον Πειραιά εκεί που μεγάλωσα. Πάλι Γκρίνια.

0: νιώθω τι γίνεται.
1: Την πήρε, το πήρε το report, το πήρε το report από τον Νότο. Όπως ακριβώς τα λέει είναι τα πράγματα. Πρωτοσέλιδο σήμερα εδώ στον τοπικό τύπο. Συναγερμό στην Ιταλία, λέει, από τον ιστότοπο Il Fatto Quotidiano. Διεθνείς διαστάσεις λαμβάνει το θέμα της λεπτοσπύρωσης στη Ζάκυνθο. Θορυβημένοι Έλληνες και Ιταλοί τουριστικοί πράκτορες από τις εξελίξεις. Έτσι γράφει ο τοπικός τύπος σήμερα. Δεν θα γράψει και κάποιος με τόσα ποντίκια που βλέπει στους δρόμους. Το λούθε τριγύρω.

Λίγο πριν τις 9 εδώ στον στίγμα, στο 97.6. Πάμε τη δεύτερη βόλτα στην αγορά. Στο μεταξύ παραγγείλετε εσείς τον καφέ σας από το Φουρνάρικο 45670. Ο καφέ σας θα είναι εκεί που είστε μέχρι να επιστρέψω πάλι πίσω στη μουσική, πίσω στην επικαιρότητα.

0: Η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος.

0: άλλος και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Ξυπνήστε! Σήμερα άρεσε ότι θα έχει το γάλα.

Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι αρκετά μποφορώδης. Άνεμοι έως και νέα μποφόρ. Αλλά θα έχει και υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ στην δική μας περιοχή όμως τα πράγματα είναι πιο ήπια. Δηλαδή άνεμοι βόρειοι 4-5 και ίσως τα νότια τοπικά 6. Θερμοκρασία 22-35. Στα επιρωτικά μπορεί να έχει και 36-37. Δηλαδή στον κάμπο της Ηλίας, στον κάμπο της Ετωλοακαρνανίας. Εκεί όμως που μένονται οι πυρκαγιές, στο Ρέθυμνο, τη Σιτία, τη Λέσβο, αναμένονται τοπικά θυελώδεις βόρειοι άνεμοι 8, πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Είναι αυτό που λένε, σε πήρε και σε σήκωσε. Πράγμα το οποίο βέβαια δυσκολεύει πάρα πολύ, αν όχι καθιστά αδύνατο τον έλεγχο των πύρινων μετόπων. Βέβαια σήμερα το πρωί τα ρεπορτάζ λένε ότι στο Ρέθυμνο είναι καλύτερη, είναι μάλλον παραμένει μεν το κύριο πύρινο μέτωπο, αλλά είναι καλύτερη εικόνα σε Σιτία και στο Πλωμάρι. Έχουμε κενώσεις χωριών, έχουμε απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης. Συνεχίστηκε ολονύχτια η μάχη με τις πυρκαγιές στα τρεις αυτές περιοχές.

στο καθήκον και ο τρίτος στο γήθιο. Ο οποίος συντόνιζε την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς εκεί στην περιοχή. Ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου.

Δεν έφερε εγκάβματα ο υποδιοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου. Δεν τραυματίστηκε στο πεδίο, ενώ οι άλλοι δύο δυστυχώς εγκλωβίστηκαν εκεί κάτω στο Ρέθυμνο και... έχασαν τη ζωή τους στο... μέτωπο της φωτιάς.

Βλέπουμε τι γίνεται όμως και στο εξωτερικό. Είδαμε έτσι, τι συνέβαινε στη Γαλλία, στο Μπορντό και αλλού. Και στην Ισπανία. Στο Ρέθυμνο το πύλινο μέτωπο είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα, λέει. Αλλά λόγω των θυελωδών ανέμων δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Όπως είπε και ο φίλος μας ο Τάσος, μας έχουν μας κατάντησαν ποντικοπαγίδα. Θα μας φάνε, λέει, τα τροχτικά. Γιατί γίνονται όλα στραβά σε αυτόν εδώ τον τόπο, ήθελα να μου πει κάποιος. Μπορεί να μου εξηγήσει για ποιο λόγο γίνονται όλα στραβά, όλα σε λάθος ώρα ή δεν γίνονται καθόλου. Πόση ανικανότητα πλέον υπάρχει σε τούτο τον τόπο από αυτούς που διαχειρίζονται τις τύχες του. Γιατί δεν γίνεται η καταπολέμηση των τροχτικών σε μόνιμη βάση? Γιατί δεν γίνονται συμβάσεις τριετής, για παράδειγμα, και γίνονταν μονοετής? Δηλαδή αλλού, ας πούμε, πώς τα καταφέρνουν και έχουν καθαρίσει τον τόπο και δεν έχουν τέτοια προβλήματα? Δηλαδή δεν το χωράει ο νους του απλού, ο κοινός νους του Έλληνα πολίτη. Πώς γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα να γίνονται τα πράγματα σωστά και εδώ στη Ζάκυνθο να μην γίνεται τίποτα? Γιατί όταν δεν προλάβεις το κακό, θα σε καταστρέψει μετά. Μπορεί να μην είναι

σκουπίδια, αλλά στο τέλος θα μας φάνε τα ποντίκια, έτσι. Γιατί δόξα τω Θεώ για τα ποντίκια με τόσα σκουπίδια που υπάρχουν. Υπάρχει τροφή. Και τα βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι έτσι. Σε μέγεθος γάτας.

Επίσης στο επαρχιακό δικό δίκτυο της Ζακύνθου το τελευταίο διάστημα τα περισσότερα θύματα της ασφάλτου είναι ποντίκια. Και όλα αυτά τα χρόνια, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, κανένας τους δεν έκανε σωστά τη δουλειά. Κανείς δεν ακολουθούσε

Πολλές, είμαι σίγουρος ότι ακόμα και αυτές, αυτές οι μικρές, οι κοντές περίοδοι της καταπολέμησης των τροκτικών γινόταν πλημελός. Γιατί τρώγαν τα λεφτά βέβαια, γιατί άλλο. Πώς τα βγάλει και ο εργολάβος που κάνει τη, τη δουλειά. Που θα κάνει οικονομία στο φαρμάκι.

τω μεταξύ, η περίοδος που πρέπει να χτυπηθούν τα ποντίκια που είναι εκεί, Γενάρης, Φλεβάρης, ήταν πάντα η περίοδος όπου δεν υπήρχαν λεφτά. Γιατί περιμένανε, λέει, να εγκριθεί ο προϋπολογισμός της χρονιάς, της νέας χρονιάς που έμπαινε, για να μπορέσουν να, κάνουν διαγωνισμό. Έτσι ώστε να έχει, να έχει προβλεφθεί το κονδύλι, να έχει μπει στον προϋπολογισμό. Λες και δεν ξέρανε, ας πούμε, κάθε χρόνο πόσα λεφτά χρειάζονται. Έπρεπε να κάτσουν να το, και επίσημα, ξέρω εγώ, να το ψηφίσουνε. Γιατί ποιος δεν θα ψήφιζε όχι στη μειοκτονία και κατά πολέμηση των τροχτικών? Ποιος?

Και λένε, ξέρω εγώ τώρα, ακούω ότι δεν έχουμε, λέει, Έλληνες. Δεν ακούω, λέει, πολλούς Έλληνες να έρχονται για διακοπές φέτος στη Ζάκη. Βέβαια, αφού οι Έλληνες μαθαίνουν για τη λεπτοσπύρωση, ότι είμαστε πρώτοι. Πρώτος νομός σε περιστατικά λεπτοσπύρωσης και θανάτων από λεπτοσπύρωση. Λέει, τι, να πάω διακοπές και να πάθω καμιά ιστορία τέτοια. Γιατί η λεπτοσπύρωση, όπως είπαν και οι ειδικοί, τα συμπτώματά της δεν αναγνωρίζονται από την αρχή. Σου κάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα πυρετούλι, λέει. Μπορεί να είναι, ας πούμε, και η οσούλα. Μπορεί να είναι ηλίαση.

Έτσι είναι, δυστυχώς. Δεν έχουμε κάτι να καμαρώνουμε, ρε παιδάκι μου. Κάτι να καμαρώνουμε για τον τόπο μας.

Ακριβώς αυτό λοιπόν μου έλεγα. Δεν έχουμε κάτι να καλό να καμαρώνουμε. Διαβάζω εδώ αστυνομικό δελτίο τύπου. Από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 28 Ιουλίου δύο ανήλικοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα οι δύο ανήλικοι ημεδαποί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων στην περιοχή του Λαγανά και στην κατοχή τους βρέθηκαν αρχικά και κατασχέθηκαν. Δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 14,8 γραμμαρίων. Έξι συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους 7,6 γραμμαρίων. Το χρηματικό ποσό των 410 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια τους, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το συνολικό χρηματικό ποσό των 480 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβίας και πλαστικός τρίφτης. Πάμε τέλεια, έτσι! Πάμε τέλεια!

0: Καλημέρα στον αντιδήμαρχο καθημερινότητας, εντεταλμένο σύμβουλο καθαριότητας, κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων. Και άλλων δαιμονίων. Αγαπητό Βίτσο, καλημέρα αγαπητούλη, καλημέρα.
1: Είσαι άδικος. Πώς δεν έχουμε να καμαρώνουμε? Έχουμε να καμαρώνουμε για το ναυάγιο, έχουμε να καμαρώνουμε, ξέρω εγώ, για τα ξενοδοχεία μας τα πεντάστερα, για το αποχαιρεστικό που δουλεύει άψογα, για το τέλειο νεράκι μας που ανοίγει στη βρύση, ρε φίλε, και τρέχει η θάλασσα στο σπίτι σου. Τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι δηλαδή?
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
7: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιμπή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.

0: ταυτότητα βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26-950-25-798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
7: Για μένα πρέπει να απαγορευτούν όλα τα θαλάσσια παιχνίδια. Όλα. Όποιος κατεβαίνει στην παραλία με μπάλα, μπαλάκι, μπίλια, έξω. Είχαμε τις ρακέτες τόσα χρόνια, κάπως τις είχα συνηθίσει. Αποφεύγεις το ρακετίστα, δεν τρως τον μπαλάκι στην μπουρή, έτσι. Μπαίνει μέσα, παίζουν βόλεϊ θαλάσσις, ρε. Προσπαθείς και περνάς από κάτω τις μπάλες και τους λες και συγγνώμη. Περνάει ο άλλος με κανόνα καγιά, σαπ. Νερομπίστολα! Νερομπίστολα μέσα στη θάλασσα, ρε. Τέρμα, κανένα παιχνίδι, τίποτα. Ούτε σουντόκου. Πάμε για να κάνουμε μπάνιο, ρε. Και το βλέπω από μεγάλους άνθρωπους. Εντάξει, τα παιδιά, πέσετε, παιδιά. Φουσκωτά, σωσίβια, ζωάκια, κροκόδιλια, αρχαρίες. Μάσκε με ψαροτούφο, 20 βάρκες να πέτυχα τον άλλον, ρε. Σε 50 από τους βάθους. Βάζουν τέρματα μέσα στη θάλασσα. Με ενοχλούν και αυτοί που τρώνε στην παραλία. Τους κάνε με τάπερ. Να σου βρωμάει από τη μία και φτεδάκια, από την άλλη ρακέτες. Από την άλλη ο άλλος να τρώει κοντοσούβλια. Από την άλλη ο άλλος να παίζει με τις μπάλες.
8: Τόσο ενοχλούν.
7: Ναι, και παίζω στο survivor. Προσπαθώ να αποφύγω τα πάντα, ρε. Είμαι έτσι. Πήγαινε αύριο μεθαύριο στους Μανέσκιν, πως λέγονται, και μπες μέσα με ρακέτες, έτσι. Θα σ' αφήσουνε. Ναι, λέει, είναι δημόσιος χώρος. Είτε αύριο στην Κατεχάκη, στο Φανάρι και ξεκινήστε και μέσα με ρακέτες. Θα σε μαζέψουν ή όχι. Στην παραλία γιατί δεν σε μαζεύουν. Άι στο λύκο.
9: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα.
10: Laying your head on my shoulders, don't you cry.
11: Ιδιοτροπία, πολύ, πολύ ιδιοτροπία φέτος, πολύ. Πολύ ιδιοτροπία ο κόσμος. Νεύρα, νεύρα, νεύρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να, να στείλουμε κάποιες καλημέρες έτσι σε κάποιους που δεν επικοινωνούν με μηνύματα, αλλά ακούνε το ραδιοφωνικό μου show με ευλάβεια, θα έλεγα. Καλημέρα Βαγγέλη, Γιώργο, καλημέρα. Εκεί στην Κεφαλονιά, καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπημένη μου κυρία Ιουστίνη. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρεγκίνα. Καλημέρα. Η Ρεγκίνα επικοινωνεί, παίρνει τηλέφωνο και μου τα λέει όλα, γιατί δεν μπορώ να τη βγάλω στον αέρα, γιατί μου λέει σε παρακαλώ πολύ μην με βγάλεις στον αέρα, δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ, θα αρχίσω να βρίζω. Θα αρχίσω, μου λέει, και δεν θέλω. Και με αρχίζει, ξέρω, με τους άχρηστους, τον έναν, τον άλλον, τον παρακίνο, τον παράλλον. Δεν λέμε, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Αλλά σε όλα όσα λέει έχει δίκιο. Καλημέρα στους αγαπημένους μου Αλήσια και Σπύρο. Σπύρο και Αλήσια, καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Καλλιτεχνάρα μου εσύ, καλλιτεχνάρα μου. Η οποία τι κάνει, ακούει την εκπομπή και μου στέλνει μετά την εκπομπή μηνύματα και κάνει, ξέρω εγώ, ένα σχόλιο πάνω σε κάτι που το οποίο έχω πει. Ετεροχρονισμένο είναι. Τα μηνύματα που έχουν jet lag είναι αυτά.

Λοιπόν, έτσι ησυχάσαμε πάντως από τις ρακέτες. Δεν βλέπω ρακέτα στην παραλία. Τι έγινε τώρα αλήθεια με αυτό? Πώς έγινε αυτό και σταμάτησαν τα κατούκα στην παραλία? Εντάξει, είχε καταντήσει κάποια στιγμή ενοχλητικό. Κάποια beach bar είχαν πάρει μέτρα όμως. Είχαν δημιουργήσει, είχαν φτιάξει χώρους όπου είχαν, τους είχαν κλείσει με δίχτυ και τα λοιπά. Δεν περνάει το μπαλάκι. Πέσε κανένα κεφάλι, σε κανένα, βγάλει κανένα μάτι. Πέσε πάνω σε κανένα κοκτέιλ. Το ίδιο και με το beach volley.

Λοιπόν, για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, λαδολέμονο, ψητά, κορυφαία ψητά, παιδιά, και ποικιλία, σούβλα, στη σχάρα, στην κάθε τη σούβλα. Η κάθε σούβλα είναι αυτή που παίρνει το γύρο κοτόπουλο και το γύρο χοιρινό. Κοπές διάφορες, έτσι, steaks, tomahawk, black angus, ribeye. Εντάξει, υπάρχουν για όλα τα βαλάντια πιάτα κορυφαία, με αυτή τη σως λαδολέμονο πάνω. Απογειώνει τις γεύσεις. Και το μεσημέρι, βέβαια, μην ξεχνάτε ότι έχει εμπλουτίσει το μενού του πλέον το λαδολέμονο και σερβίρει και μαγειρευτά. 33-4-09 από Δευτέρα έως και Σάββατο.

Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Δούλεψα λέει 9 χρόνια στην Κεφαλονιά, στάθη και δεν είδα ποντίκι. Μάκη, Μάκη, πες μας το μυστικό. Πες μας το μυστικό, γιατί εδώ δεν το ξέρουνε μάλλον εδώ οι τοπικοί άρχοντες. Δεν το ξέρουν. Να ρωτήσουμε το Γαλιατσάτο. Ποιο να ρωτήσουμε? Πώς έχετε καταφέρει και έχετε εξαφανίσει τα ποντίκια στην Κεφαλονιά? Πες μας Μάκη το μυστικό. Έχετε αμολύσει γάτες? Τι έχετε κάνει? Μα είναι γάτες οι δήμαρχοι εκεί πέρα. Είναι γάτες. Για την περιφερειάρχες, είναι γάτες. Είναι γάτα, είναι γάτα. Ο κοντός με τη γραβάτα. Ρίτα Σακελαρίου. Αγαπημένη του αείμνηστου, του Ανδρέα του Παπαδρέου.

0: Yeah, λέγαμε για πιτόγυρα. Εκεί από το Λαδολέμονο και αυτά. Παραμένει το πιτόγυρο έτσι το πιο ακόμα. Παραμένει έτσι. Αν και έχει ακριβήνει και αυτό πολύ, παραμένει το πιο χορταστικό φαγητό με τα. Με την. Στη χαμηλότερη τιμή θα λέει κανείς. Δηλαδή πόσο να έχει ένα πιτόγυρο τώρα, έχει 4,50 το πιο οικονομικό, ας πούμε, σε, στα μαγαζιά τα, τα μεγάλα. Δεν λέμε για τα μαγαζιά της γειτονιάς που έχουν χαμηλότερο κόστος και μπορούν και πουλάνε φθηνό, αλλά και καλά κάνουν και, φθηνό, και φθηνά και αγνά. Έτσι ο σουβλατζίδικο της γειτονιάς. Αλλά τα μεγάλα τα, εκεί που οι τιμές είναι τουριστικές, 4,50 έως 6 ευρώ έχω δει πιτόγυρο σε normal μέγεθος. Το κλασικό πιτόγυρο με την. Θες να βάλεις μέσα γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, θες να βάλεις καλαμάκι χοιρινό ή. Αν βάλεις κάτι άλλο, ξέρω εγώ, θα ανέβει λίγο η τιμή, γιατί ρε φίλε, δεν μπορεί να θες εσύ μέσα, ξέρω εγώ, τα αλιάτα στο, στο πιτόγυρο σου, ας πούμε. Και δεν λέγεται μετά πιτόγυρο. Α, όχι, λέγεται. Έτσι. Πιτοταλιάτα. Βέβαια, γιατί δεν έχεις βάλει γύρω μέσα. Έχεις βάλει ταλιάτα. Πιτοταλιάτα λοιπόν. Πιτοπατσετάκι. Πιτοπαϊδάκι. Πιτοκοντοσούβλι. Γιατί τα κάνετε αυτά. Τα κάνω κι εγώ δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Εκεί θα το πληρώσεις λίγο παραπάνω δε, και το ξέρεις, είναι γνώση σου. Έτσι. Το απλό όμως το κλασικό πιτόγυρο, ρε παιδί. Αυτό, αυτό. Έχει φτάσει πλέον 4,5. Λοιπόν. Και πάλι όμως χορταίνεις με ένα χορταίνεις. Κάποιοι δεν χορταίνουν. Εμένα θέλουν δύο, άλλοι θέλουν τρία. Ανάλογα την ηλικία, ανάλογα το, τον οργανισμό του καθενός. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τώρα. Εντάξει, περιορέξεως κολοκυθόπιτα που λένε. Λοιπόν, ο κολοκυθάς όμως, ο Γιάννης που είναι εκεί στο Open το πρωί και κάνει εκπομπή με, το, με τον Ιφλή, είπε ότι ανέκαθεν ένα πιτόγυρο του ήταν αρκετό. Και εκεί έπεσε το κράξιμο του καλοκαιριού από τον συνάδελφό του, τον Μάνο Νιβλή, και τις συναδέλφισες.
1: Λοιπόν, εδώ έγινε κάτι φοβερό, κάτι απέσιο την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τι έγινε, παιδιά?
1: Υπήρξε μια μαρτυρία του Γιάννη Κολοκυθά. Υπήρξαμε, δεν ήσουν εδώ, ήμασταν.
3: Ξομολόγηση ήταν.
1: Αυτόπτες και αυτοίκοι μάρτυρες αυτού του οποίου υπόθηκε από τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Τι είπε, τι είπε?
1: Είπε ότι στη ζωή του δεν έτρωγε ποτέ πάνω από ένα πιτόγυρο. Ότι, παιδιά, εγώ ένα πιτόγυρο και αυτό το ανοίγω και τρώω τσιμπητά από μέσα.
5: Λέτε ψέματα!
1: Όχι, αλήθεια. Κυκλοφόρησε να αφήσει στη Θεσσαλονίκη Wanted, στους Βουλατζίδικα, με τη φωτογραφία του Κολοκυθά. Και υπήρχε και επίσημη αντίδραση από γνωστό σουβλατζί της Θεσσαλονίκης, τον 22, ο οποίος έκανε βίντεο για τον Γιάννη Κολοκυθά.
3: Ο παπά.
1: Το βίντεο! Το βίντεο!
6: Στο Open, ο φίλος μου ο κύριος Γιάννης Κολοκυθάς ανέφερε ότι τον αρέσει περισσότερο να το ανοίξει και να απολαύσει τις γεύσεις ξεχωριστά μια μία.
7: Τι τραβάμε, ρε φίλε.
6: Αυτό λοιπόν το περίεργο, το τυλιχτό, είναι ένα έδεσμα παγκοσμίως γνωστό όπου μπορούμε να απολαύσουμε όλες τις γεύσεις μαζί.
1: Στα εξηγόρια.
6: Η ιδέα που είχε ο κύριος Κολοκυθάς, που παλαιότερα είχαμε επικηρύξει, αλλά τώρα στηρίζουμε ανεπιφύλακτα, είναι καταπληκτική.
7: Είναι
6: καταπληκτική.
7: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
6: Αποφασίσαμε εμείς στη Θεσσαλονίκη το γνωστό τυλιχτό ή σάντουιτς, όπως το λέμε, να το προσφέρουμε έτσι ακριβώς.
2: Τι είναι όλο αυτό που βλέπω?
6: Μαχαίρι που τα λυπηρούν και το απολαμβάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε.
1: Πάτε την εικόνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτά τα οποία ζούμε?
5: Ρεζίλι μας έχει κάνει.
3: Παναγία.
5: Μας έκανε ρεζίλι παντού.
1: Ρεζίλι του σκυλιών.
5: Μαχαιροπύρουνο και το σουβλάκι. Είναι ανεκδίγητος ο άνθρωπος.
1: Σιχαμένος, σιχαμα.
5: Αυτό το πράγμα το λέμε τυλιχτό. Το λέμε τυλιχτό και το τρως τυλιχτό.
2: Αφού το αρέσει έτσι, γιατί δεν παίρνει μια μερίδα?
5: Όχι, θέλει να διαφοροποιήσει, θέλει να κάνει τον έτσι. Τον φέρτε μου τυλιχτό να το ξετυλίξω.
8: Μόνο παπάντζα.
2: Στο όρθιο τι θα κάνει?
5: Ο Γιάννης, τρελάθηκες, δεν μπορεί κατά στο όρθιο. Φαντάσου να λερωθεί.
2: Αφού την τρώει αλάδωτη. Την τρώει αλάδωτη, λέει. Και αλάδωτη την πίτα.
8: Πλάκα κάνεις τώρα έτσι.
5: Έχει πει κάτι τέτοιο?
2: Παιδιά, νομίζω ότι τρώει αλάδωτη.
3: Όπου μαζευτήκανε πολλά.
5: Έχει πει για αλάδωτη πίτα?
2: Παιδιά, ναι, νομίζω ότι είναι αλάδωτη πίτα που τρώει ο Κολοκυθάς.
3: Και ένα και αλάδωτη.
2: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε.
4: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα ρε. It's just so right as we
0: dance by the moonlight. Αυτά με τον Γιάννη τον Κολοκυθά που του αρέσει να ξετυλίγει την πίτα. Έτσι. Γιατί ρε φίλε, γιατί δεν την παραγγέλνεις ανοιχτή. Πες θέλω ένα τυλιχτό ανοιχτό. Τι ανάγκη να το ξετυλίξεις εσύ. Και τον έκραξε ο 22 από τη Θεσσαλονίκη. Τον τακτοποίησε. Του έδεσε στο τυλιχτό ένα μαχαιροπύρουνο, όχι, και κουτάλι του έδωσε. Κουτάλι, πως σου λέει, πως θα μαζέψει το ζουμί. Τι ζούμε ρε παιδιά, τι ζούμε. Δίνω Κωστάκη, καλημέρα, καλημέρα φίλε μου, λέει, καλή επιτυχία στην ομάδα σου σήμερα, τι παιδί. Α, έχουμε Ευρώπη, έχουμε τις ρεβάνς, την Αγκαρία, Αγκαρία λέγεται, τώρα αυτή η προκριματική είναι Αγκαρία. Ιούλιο μήνα τώρα να παίζεις προκριματικούς για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν είναι Αγκαρία. Αγκαρία είναι. Λοιπόν, και ξέρουμε και τον επόμενο αντίπαλο. Έτσι, την Τρίτη θα παίξουμε, λέει, θα παίξουμε Αθηνακός με την Τσέσκα 1960 κάτι, Σόφιας. Βουλγαρία, κοντά πέφτει. Ναι. 9:30 λοιπόν ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη στο ΑΚΑ. Την Ουγγρική Πάξη. Στο πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει με 2-1 η ελληνική ομάδα. Ενώ ο ΠΑΟΚ νωρίτερα υποδέχεται στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου. Είχε κερδίσει και αυτός εκτός έδρας. Εντάξει, εκτός έδρας δεν το λες γιατί δεν έπαιξε στο Κίεβο. Με 3-2 είχε επικρατήσει. 9 παρατέταρτο από το Open TV ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Μα θα κόψεις το μεταδώσει ο Sky. Σκαλιά. Ο Sky, μάλιστα. Ναι, είναι η CSKA 1948, η οποία προκρίθηκε, λέει, στα πέναλτι και περιμένει το Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Λοιπόν, ως εδώ ήταν και για σήμερα, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Με Texas για το τέλος. I'll see you through. Αύριο πάλι μαζί, Παρασκευάρα. Εδώ στον Στίγμα στο 97.6. Και σήμερα η παρέα μεγαλώνει διαρκώς. Η ραδιοφωνική παρέα μέσα από τη συχνότητα του Στίγμα στο 97.6. Καθημερινά. Τις μουσικάρες διάλεγε και μιλούσε στο μικρόφωνο σχολιάζοντας την επικαιρότητα από την καλή και την ανάποδη.
9: Και το στάθος... νερό έτσι. Πίσω.
0: Τι έγινε, παιδιά. Τι παίζει τώρα. Με έκοψε. Ο Στάθης λογοθέτης.
10: Αγαπημένη μου.
0: Μέχρι αύριο ξαναπούμε να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η 30 Ιουλίου Shapes Festival The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα σε όλους. Γνωστούς και μη, εντός ή εκτός ακίνθου και επίτα αυτά, άλλωστε μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του stigmafm.gr από όπου κι αν είστε. Και όχι μόνο να μας ακούτε, μπορείτε και να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα ή ηχητικά μηνύματα, είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι... Τι είναι? Κολλήσει το μυαλό μου. Σήμερα είναι Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Δύο ημέρες ακόμα και το φάγαμε και τον Ιούλιο. Εδώ μαζί μέχρι τις 12 για να δούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητά μας σε κεντρικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο. Από σήμερα έχουμε και άνοδο περαιτέρω της θερμοκρασίας. Δηλαδή σήμερα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα πάει στους 37. Αυτό που μας σώζει είναι το βοριαδάκι που έχουμε, με ανέμους που φτάνουν τα 5 μποφόρ, βόρειο-δυτική. Πάντα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης. Ο Μπράτης έχει όλα τα είδη που θέλουμε για το σπίτι και την επιχείρηση. Έχει και είδη για εξωτερικούς χώρους, έχει και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς και υφάσματα διάβροχα και συστήματα σκίασης. Αν θέλετε να αποκτήσετε τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ, θα τα βρείτε μόνο στο κατάστημα Μπράτης στην πόλη Φοσκόλου 19. Τα ακτοπλοϊκά μας ταξίδια πάντα τα πραγματοποιούμε με τη Levante Ferries. 6 δρομολόγια καθημερινά η εταιρεία από και προς τη Ζάκυνθο. Αγοράζετε το εισιτήριο διαδικτυακά μέσω του levanteferries.com. Εύκολα, γρήγορα, απλά. Να πω χρόνια πολλά σήμερα για τους εορτάζοντες Ανδρονίκη, Ανδρόνικο. Σήμερα, να ξέρετε, είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Το βασικό, πιστεύω, των εμπνευστών αυτής της Διεθνούς ημέρας φιλίας είναι ότι η φιλία μεταξύ λαών, χωρών, πολιτισμών, ανθρώπων μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ουτοπικό το ακούω, αλλά συμφωνώ απόλυτα. Επίσης σήμερα να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Καθιερώθηκε το 2013 με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η εμπορία ανθρώπων, trafficking με τον αγγλικό όρο, είναι μια επιχείρηση με τζίρο 24 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, τον χρόνο. Πάμε να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 30 Ιουλίου. Το 1797 είχαμε βέβαια εδώ στη Ζάκυνθο την Επανάσταση των Ποπολάρων. Καίνε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Το 1863 γεννήθηκε ο Χένρι Φόρντ, Αμερικανός μηχανικός και ο ιδρυτής βέβαια της πολύ γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Το 1898 πέθανε Ότο φον Μπίσμπαρκ, γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε καγκελάριός της για 24 χρόνια.
Το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. Ενώ το 1930, 30 Ιουλίου, είχαμε τον τελικό στο πρώτο Μουντιάλ ποδοσφαίρου όπου η Ουρουγουάη στην έδρα της στο Μοντεβιδέο νικά την Αργεντινή με 4-2. Τι να σας πω ρε παιδιά για τα στρώματα, το έχουμε ξαναπεί. Τι ερώτηση τώρα. Ο Μπράτης έχει τα κορυφαία ανατομικά στρώματα. Τελεία και παύλα. Τα πρώτα σε πωλήσεις διεθνώς. Elite Strom. Μόνο αν αποκτείς ένα τέτοιο στρώμα θα καταλάβεις τη διαφορά, η οποία είναι τεράστια. Το καταλαβαίνεις γιατί ξεκουράζεται το σώμα σου. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Κάνεις έναν υπέροχο γλυκό ύπνο και έχεις ένα ξύπνημα με ενέργεια, με φρεσκάδα, χωρίς να αισθάνεσαι κουρασμένος. Πολύ σημαντικό.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε με σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα. Γεννήθηκε το 1941 ο Πολ Ανκά. Θυμάστε, ε? Να, αυτό.

από τον Καναδά Πολάνκα, τραγουδοποιός. Και ενώ ακούμε τον Πολάνκα, να πούμε ότι το 1947 γεννήθηκε η ηθοποιός Άννα Παναγιωτοπούλου. Το 1966 οι Beatles παίζουν την ζωντανή τελευταία τους εμφάνιση στην Αμερική, στο Candlestick Park.

Το 1982 ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στην διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό.

Παιδιά, αυτές οι διακοπές που βλέπετε είναι γιατί διαβάζω μηνύματα και εντάξει. Λοιπόν, το 1994, για να ολοκληρώσουμε με τα σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει τη δυνατότητα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από τα 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Αλλά λίγους μήνες μετά η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου μια τέτοια ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το 2007 πέθανε ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης με σπουδαίες ταινίες, Κραυγές και ψήθυροι, Σκηνές από ένα γάμο, Φάνηκε Αλέξανδρος και όχι μόνο. Το 2007 πέθανε ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, θυμάστε την ταινία Blow Up, φαντάζομαι. Και το 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.000, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στην κεντρική μας επικαιρότητα. Έχουμε την τραγωδία με τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανούλης Στρατιδάκης. Έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Την ίδια ώρα μένεται το πύρινο μέτωπο στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, με συνεχείς αναζωπηρώσεις εκεί λόγω θύε ελωδών ανέμων, που φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να συνδράμουν στην πυρκαγιά λόγω των ανέμων. Επίσης να πούμε ότι ένας ακόμα 27χρονος πυροσβέστης κατέρευσε από παθολογικά αιτία στον Αγερανό Γηθίου. Δυστυχώς έχουμε αυτές τις πολύ θλιβερές ειδήσεις.

Σε βαρύ κλίμα συνεδριάζει σήμερα και το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το τελευταίο τη σεζόν, να το πω. Υπό την σκιά της απώλειας των τριών πυροσβεστών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφράσει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και αναμένεται να δεσμευτεί για την μέρημνα της πολιτείας προς αυτές. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα περιλαμβάνει απολογισμό της πολιτικής περίοδου και προετοιμασία για την επανεκκίνηση μετά τον 15 Αύγουστο.

Στην Πάρο είχαμε ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον Χιτά που ξεκίνησε φωτιά εκεί στο νησί. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Πάρου, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου. Είχε διαμορφωθεί μέσα στον περιφραγμένο χώρο του Χιτά μια ανεξέλεγκτη χωματερή, για την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και εξετάζεται η πυρκαγιά να προήλθε από αυτανάφληξη των απορριμμάτων. Από τη διεθνή επικαιρότητα έχουμε συνέχεια στην κρίση και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δεν τελειώνει εκεί η ιστορία. Νέος κύκλος εντάσσων και εχθροπραξιών. Νέα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά στόχων στο Ιράν. Σε απάντηση για προηγούμενες ιρανικές βαλιστικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για δυναμική απάντηση των ΗΠΑ και η ανησυχία βέβαια για περαιτέρω κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε τώρα στα τοπικά μας. Έχουμε καταρχάς ένα δελτίο τύπου από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου, την ΕΝΙΖ, που αναφέρει ότι όλος ο παθολογικός τομέας βιώνει μια απελπιστική έλλειψη μόνιμων γιατρών. Πιο χαρακτηριστικά αναφέρει ότι υπάρχουν μόνο ένας παθολόγος στους 5 που θα έπρεπε, ένας παιδίατρος στους 4, ένας νεφρολόγος στους 3, 2 καρδιολόγοι στους 4, με έναν ειδικευόμενο στους 8 τουλάχιστον που προβλέπονται, ενώ η πνευμονολογική κλινική είναι κλειστή με μόνο έναν γιατρό με μπλοκάκι και η παιδιατρική κλινική ανοιγοκλίνει ανάλογα με την κατάσταση της υγείας της μοναδικής πια παιδιάτρου. Η κατάσταση στην νοσηλευτική υπηρεσία, συνεχίζει η ΕΝΙΖ, παραμένει απελπιστική. Υπηρετούν μόνο το 60% των προβλεπόμενων νοσηλευτών. Στο χειρουργικό τομέα βιώνουμε, αναφέρει η ΕΝΙΖ, καθημερινά και για όλο πια σχεδόν το καλοκαιρινό εξάμεινο μια απίθανη προσέλευση σοβαρότατων περιστατικών από τροχέα που προκαλούνται κυρίως με γουρούνες. Επίσης αναφέρει ότι στο συγκεκριμένο δύσκολο σκηνικό απόγνωσης, όπως αναφέρει, με πολλούς εργαζόμενους να συζητούν επανειλημμένα την προοπτική της παραίτησης από το ΕΣΥ, ενώ ήδη πολλοί το έχουν κάνει, όπως μερικές δεκάδες γιατροί και έμπειροι νοσηλευτές τα τελευταία 10 χρόνια, σαν κερασάκι στην τούρτα, αναφέρει η ΕΝΙΖ, ήρθε και το αίτημα ιδιωτών να ξεκινήσουν απογευματινά χειρουργία στο νοσοκομείο, που βέβαια καταχρηστικά και ανήθικα τα ψήφισε η κυβέρνηση. Επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο το ήδη ελάχιστο απομένων προσωπικό που δεν έχει άδειες και ρεπό. Διερωτάται η ΕΝΙΖ, τι θα γίνει αν στη διάρκεια του τακτικού χειρουργείου για χρόνιο περιστατικό προκύψει, όπως συχνά συμβαίνει ειδικά το καλοκαίρι, έκτακτο και επίγον χειρουργείο για να σωθεί η ζωή ενός συνανθρώπου μας. Είναι σοβαρά τα ερωτήματα που θέτει. Με ποιου διευθυντή τμήματος στην ευθύνη θα γίνεται το χειρουργείο, βάσει ποιων πρωτοκόλων θεραπείας και με ποιου γιατρού και νοσηλευτή την επιστασία θα νοσηλεύεται ο ιδιωτικά χειρουργημένος άρρωστος. Μήπως έτσι μας σωθούν απλά να γίνουμε όλοι ιδιώτες παρετούμενοι από το ΕΣΥ, και αν συμβεί αυτό ποιος να μείνει στο ΕΣΥ. Και καταλήγει η ΕΝΙΖ, απαιτούμε για την παιδιατρική άμεση προκήρυξη 2 κενών οργανικών θέσεων, μετακίνηση 2 παιδιάτρων από το ΕΣΥ για άλλο τον Αύγουστο, ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις 2 ήδη προκηρυγμένες θέσεις παιδιάτρων, άμεση
επανενεργοποίηση του κομμένου από την περιφέρεια επιδόματος στέγης για τους αγροτικούς γιατρούς, ενίσχυση του νοσοκομείου με προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων σε παθολογικό τομέα, παθολογική κλινική, παιδιατρική, πνευμονολογική, καρδιολογική, 2 γιατρών οριλά και 2 ακτινολόγων. Αν τα παραπάνω αγνοηθούν, καταλήγει τώρα το δελτίο τύπου από τους υπευθύνους, τότε υπάρχει μόνο μία εξέλιξη και αυτή είναι η κατάρρευση του νοσοκομείου που ξέραμε. Και αυτό δεν είναι κινδυνολογία, είναι κουδούνι του κινδύνου, αναφέρει η ΕΝΙΖ. Είχαμε αναφερθεί σε όλα αυτά τα ζητήματα σε συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα που έδωσε πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος ΕΝΙΖ, ο κύριος Εμίλιος Μπάστας. Είχε δώσει βέβαια τις απαντήσεις του και ο βουλευτής Ακίνθου, ο κύριος Αχτύπης. Από εκεί και πέρα έχουμε δελτίο τύπου από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ για την επίσκεψη του Υπουργού του κυρίου Κικίλια στη Ζάκυνθο. Θα αναφερθούμε στην πορεία για αυτή την ανακοίνωση, ενώ για αυτό το δελτίο τύπου. Έχουμε καταγγελία από την ΕΛΜΕ Ζακύνθου, από την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ζακύνθου, για περικοπή τμήματων σε γυμνάσια του νησιού από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μάλιστα, η ΕΛΜΕ θα έχει κινητοποίηση αύριο στη Δευτεροβάθμια, θα τα πούμε και αυτά. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων που γίνεται από τον ιδιώτη, ασκείται έντονη κριτική από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Θα αναφερθεί.

0: δούμε και σε αυτό το ζήτημα στην πορεία. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ για την συνέχεια.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950 25798.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
9: Συνέχεια εδώ στον Στίγμα, 36 λεπτά μετά τις 10 είμαστε και μέχρι τις 12 μαζί. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο σήμερα 5η 30 Ιουλίου. Πριν περάσουμε στο πρώτο θέμα που θα ασχοληθούμε, να πούμε για ένα δελτίο τύπου από την αστυνομική διεύθυνση Ζακυνθού. Να πούμε ότι προχθές από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλημάτων συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, ένας εκ των οποίων με καταγωγή από τη Ζάκυνθο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων στην περιοχή του Λαγανά. Βρέθηκαν συσκευασίες με ναρκωτικά, χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβίας. Προανάκριση βέβαια για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου. Στην υπόθεση περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανηλίκων, μιλάμε για ανηλίκους, έτσι, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας τους. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, το πρώτο θέμα της ημέρας, και αφορά την εκπαιδευτική μας κοινότητα, η οποία και πάλι βρίσκεται σε αναβρασμό, θα έλεγα, διότι η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ζακυνθού καταγγέλει ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε σε περικοπή 4 τμήματων σε γυμνάσια του νησιού για το επόμενο σχολικό έτος 26-27, και κάνει λόγο για μια απόφαση που θα οδηγήσει σε πολυπληθέστερες, και έχω πάθει σήμερα, τάξεις, ότι θα δυσχεράνει την εκπαιδευτική διαδικασία και θα επηρεάσει μαθητές, καθηγητές και στελέχωση σχολικών μονάδων. Μάλιστα, η ΕΡΜΕΣ προγραμματίζει κινητοποίηση για αύριο στις 12 το μεσημέρι έξω από την δευτεροβάθμια, καλώντας εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις συγκεκριμένες αποφάσεις. Για αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της ΕΡΜΕΣ, τον κύριο Φώτη Προβή, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Προβή.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του σταθμού, κύριε Μπάτσα. Σας ευχαριστούμε για το φιλόξενο βήμα που δίνετε για να ενημερώσουμε τον κοινό σχετικά με τις εξελίξεις στην εκπαίδευση.
9: Κύριε Προβή, ποια σχολεία και πόσα τμήματα επηρεάζονται από αυτή την απόφαση της δευτεροβάθμιας?
10: Ναι, να εξηγήσουμε καταρχάς ότι δεν είναι μία απόφαση απλώς της συγκεκριμένης δευτεροβάθμιας. Mm-hmm. Είναι μία συγκεκριμένη πολιτική που υλοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο στη Ζάκυνθο, ελλαδικά,
9: ναι,
10: να περικόπτονται τμήματα προκειμένου να στηβάζονται μαθητές, 25, 26, 27 μαθητές, σε αίθουσες οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι ακόμα και ακατάλληλες ή πάρα πολύ μικρές. Mm-hmm. Είναι δηλαδή η προσπάθεια του Υπουργείου, γιατί να το πω έτσι πάρα πολύ απλοϊκά, για να γίνει και κατανοητό, όσο λιγότερα είναι τα τμήματα, τόσο λιγότερες είναι οι ανάγκες σε αναπληρωτές. Με λίγα λόγια, η εκπαίδευση, η μόρφωση των παιδιών αντιμετωπίζεται ως κόστος.
9: Άρα θέλετε να πείτε...
10: Ναι. Να γλιτώσουμε 5-6 αναπληρωτές.
9: Άρα λοιπόν θέλετε να πείτε ότι είναι ουσιαστικά η δευτεροβάθμια ακολουθεί την πολιτική του Υπουργείου για συγχώνευση ή κατάργηση τμήματων.
10: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, mm, αυτή είναι η κατεύθυνση και στη γενική αλλά και στην ειδική αγωγή.
9: Ναι.
10: Πρόσφατα μάλιστα με αντιεπιστημονικό, θα έλεγα, τρόπο, έγινε η προσπάθεια να εξομοιωθεί η ανάγκη ενός μαθητή σε παράλληλη στήριξη με το τμήμα ένταξης, από κεντρικά στελέχη του Υπουργείου, όπου ουσιαστικά είπαν ότι τι παράλληλη στήριξη, τι τμήμα ένταξης, ο μαθητής θα πάει σε ένα τμήμα ένταξης για να διδαχθεί. Με λίγα λόγια, εξατομικευμένες ανάγκες ενός μαθητή στηβάζονται μαζί με όλες τις υπόλοιπες. Όλα αυτά γίνονται καθαρά,
9: ναι,
10: για να μειωθούν τεχνιέντος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωσή μας, οι ανάγκες σε προσωπικό.
9: Ναι.
10: Έτσι θα έχουμε τμήματα με 26-27 μαθητές,
9: mm-hmm,
10: παστομένοι ένας πάνω στον άλλον, Έχουμε εμπειρία πολύ καλά πόσο πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικά γίνεται το μάθημα με λίγους μαθητές και γι' αυτό το πάγιο αίτημά μας των Ομοσπονδιών αλλά και της Ελμέζα Κίνθου είναι 20 μαθητές ανά τμήμα στη Γενική Παιδεία και στα Γυμνάσια, 15 στις κατευθύνσεις στα Λύκια και 10 και για λόγους ασφαλείας στα εργαστήρια των ΕΠΑΛ.
9: Ναι. Για ποια σχολεία τώρα είναι τα τμήματα αυτά, ποια σχολεία...
10: Δεν θα ήθελα να ονοματίσω, θα πω ότι είναι 3 περιφερειακά σχολεία, ναι, και ένα της πόλης.
9: Και ένα της πόλης, μάλιστα.
10: Είναι μια κατάσταση η οποία, ξαναλέω, ο στόχος είναι πραγματικά να βγάλουμε από την Ήγα Ξύγκη, το λέει νομίζω και η ανακοίνωσή μας πολύ χαρακτηριστικά, όταν είναι να δοθούν χρήματα για εξοπλισμούς, για να στέλνονται στρατεύματα εκτός χώρας, εκεί με ένα μαγικό τρόπο εμφανίζονται τα λεφτόδεντρα και κυριολεκτικά τρέχουν. Όταν είναι για τις ανάγκες, αμέσως προτάσσεται ότι δεν έχουμε χρήματα, δεν υπάρχουν λεφτά, το οποίο εμείς το θεωρούμε πραγματικά απαράδεκτο.
9: Επειδή κάνατε λόγο πριν ότι ο στόχος είναι η μείωση των προσλήψεων αναπληρωτών, έτσι, καλά κατάλαβα. Ναι. Πόσοι εκπαιδευτικοί εκτιμάτε ότι δεν θα προσληφθούν εξαιτίας αυτής της απόφασης?
10: Κοιτάξτε, περίπου 6 αναπληρωτές λιγότεροι.
9: 6 λιγότεροι.
10: Στη δευτερο... Μιλάμε για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
9: Πάντα για τη δευτεροβάθμια.
10: Περίπου 6 αναπληρωτές, 6 με 7.
9: Ναι.
10: Να πούμε ότι πέρυσι χρειάστηκαν πάνω από 100 αναπληρωτές δευτεροβάθμια, σε σύνολο περίπου 340 εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για να λειτουργήσει στοιχειωδώς στα σχολεία. Και να πούμε επίσης ότι υπήρχαν και μαθήματα τα οποία δεν διδάχθηκαν ποτέ πέρυσι.
9: Όπως.
10: Να δώσουμε κάποιο παράδειγμα. Πληροφορική, για παράδειγμα, στην Τρίτη Γυμνασίου,
9: ναι,
10: σε σχολείο της πόλης.
9: Ναι.
10: Και αν δεν κάνω λάθος, και η ίδια ειδικότητα και σε Λύκια. Και σε Λύκια.
9: Μάλιστα.
10: Είναι συνολική προσπάθεια της απαξίωσης της εκπαίδευσης, κύριε Μπάστα. Να πω άλλο ένα χαρακτηριστικό στοιχείο.
9: Ναι.
10: Η αιτήσεις των αναπληρωτών το 2026 είναι 20.000 λιγότερες σε σχέση με το 2023. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες οι απόφοιτοι των, ας τις πούμε, καθηγητικών σχολών προτιμούν να βρουν οποιαδήποτε άλλη απασχόληση, οποιαδήποτε άλλη εργασία, από να πάνε σε σχολείο ως αναπληρωτές. Εμείς έχουμε κρούσει εγκαίρως τον κόδωνα του κινδύνου. Έχουμε πει ότι αυτή η διαχρονικά απαράδεκτη πολιτική του Υπουργείου, δήθεν δεν ξέρουμε τα κενά και δήθεν δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε. Ακούσαμε πάλι με άλλη μια φεδρότητα από το Υπουργείο ότι δεν γνωρίζουν τα κενά και χρειαζόμαστε άλλη μια καινούργια πλατφόρμα. Προφανώς κάποιοι έχουν να φάνε και από εκεί χρήματα. Δεν ξέρουμε, υποτίθεται, τα κενά και δεν ξέρουμε τους εκπαιδευτικούς. Κάθε χρόνο στη Ζάκυνθο χρειαζόμαστε τουλάχιστον 100 αναπληρωτές στη δευτεροβάθμια. Δηλαδή σχεδόν το 30% είναι αναπληρωτές. Νομίζω ότι είναι αστειότητα να λέει κάποιος ότι δεν γνωρίζει το πλήθος των αναπληρωτών που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό για να λειτουργήσουν τα σχολεία της Ζακύνθου. Δεν μπορεί να συνεχίζεται πλέον αυτή η εργασιακή ομοιρία, που, να το πούμε και πολύ καθαρά, αποτυπώνεται και στους μαθητές μας. Εμείς έχουμε την εκτίμηση ότι αν δεν υπάρξουν μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών τον Σεπτέμβριο, θα έχουμε πάλι το γνωστό, τη γνωστή ιστορία με τριώρα και τετράωρα.
9: Ναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τη στιγμή που λέτε και εσείς ότι είναι μια πολιτική απόφαση του Υπουργείου, η δευτεροβάθμια εδώ στη Ζάκυνθο δεν θα μπορούσε να πράξει και διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή δεν είναι δική της απόφαση.
10: Κοιτάξτε,
9: ακολουθεί.
10: Υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Η ατομική έχει σε επίπεδο προσώπου, σε επίπεδο υπηρεσίας.
9: Ναι.
10: Είμαστε ένας σεισμογενής νομός.
9: Ναι, το αναφέρετε αυτό και στην ανακοίνωση.
10: Αυτός ο οποίος αναλαμβάνει και προσωπικά την ευθύνη να παστώσει 27 μαθητές σε ένα τμήμα, αναλαμβάνει και την προσωπική ευθύνη για την υγεία και την ασφάλειά τους.
9: Άρα θεωρείτε ότι τίθεται και ζήτημα ασφάλειας των μαθητών, έτσι?
10: Υποθέτω ότι νομίζω όλοι δεχόμαστε ότι είμαστε σε ένα νομό που τους πλέον σεισμογενείς,
9: ναι,
10: έχει πολύ καιρό να κάνει σεισμό. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι συμβαίνει αυτό. Ξέρουμε ότι τα κτίρια μας είναι παλαιά και καταβεβλημένα. Δεν μπορούμε τώρα φυσικά να χαιρόμαστε πλέον. Εντάξει, τα καθρεφτάκια των προκάτ για τους ηθαγενείς νομίζω έχει τελειώσει πια αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί κανείς να χαίρεται ότι έρχονται προκάτ.
9: Γίνονται όμως παρεμβάσεις σε σχολικά συγκροτήματα που δεν γνωρίζω.
10: Εννοείται το βάψιμο που γίνεται με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, γιατί και οι ίδιοι κυβερνητικοί παράγοντες,
9: ναι,
10: υποχρεώθηκαν να παραδεχτούν ότι είναι ένα βάψιμο.
9: Ένα βάψιμο σκέτο?
10: Ένα βάψιμο και απλώς.
9: Και ενεργειακή αναβάθμιση των
10: σκροτήματων. Για να έχεις ενεργειακή αναβάθμιση πραγματική, κύριε Μπάστα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι σίγουρος ότι το κτίριο αντέχει. γιατί μπορεί να έχουμε τη φεδρή κατάσταση, να έχουμε ενεργειακή αναβάθμιση σε κτίρια χρέπια. Ή σε κτίρια, για παράδειγμα, που μπάζει η σκεπή του. Ή σε κτίρια που έχουν παλιά κουφώματα.
9: Ναι.
10: Είναι μια πολιτική συνολικά που αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως πεδίο κερδοφορίας. Και βεβαίως και διαδραστικοί πίνακες μπήκαν και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε ότι είναι πρόοδος. Το ζήτημα όμως είναι ότι έχει διαδραστικούς πίνακες και μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν παραδείγματα στην Ελλάδα που πραγματικά πέφτουν από τον τοίχο. Γιατί ο τοίχος πολύ απλά είναι σάπιος από πίσω. Την ίδια στιγμή λοιπόν που οι εταιρείες έβγαλαν εκατομμύρια και από όσο υπάρχει πληροφορίες δημοσιογραφικά ελέγχονται μάλιστα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και εκεί ακούγεται ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο τύπου ΠΚΠ.
9: Ναι.
10: Την ίδια στιγμή έχει κτίρια τα οποία καταραίουν. Και φυσικά ξαναλέω, δεν νομίζω πλέον ότι μπορεί κανένα σοβαρά να πανηγυρίσει με αυτό το έσχος το ΠΡΟΚΑΤ. Που έχουμε γεμίσει ΠΡΟΚΑΤ τα σχολεία, τη στιγμή που την ίδια επιλογή δεν κάνει καμία άλλη δημόσια υπηρεσία. Έχετε δει εσείς κανένα δημαρχείο να στεγάζεται σε ΠΡΟΚΑΤ?
9: Όχι, προσωπικά δεν.
10: Έχετε δει καμία αστυνομική διεύθυνση να στεγάζεται σε ΠΡΟΚΑΤ?
9: Εντάξει, δεν είναι όλα τα σχολικά συγκροτήματα ΠΡΟΚΑΤ.
10: Εντάξει,
9: τώρα αναφέρεστε σε κάποια.
10: Είναι μετρημένα στα δάχτυλα αυτά που δεν έχουμε στη Ζάκυνθο, κύριε Μπάστα.
9: Μάλιστα.
10: Είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Δεν μπορούμε πλέον να χαιρόμαστε τώρα με αυτές τις καταστάσεις. Δεν νομίζω δηλαδή, ότι πλέον στο νησί που χτίζεται πραγματικά, ήταν και πρωτοσέλιδο σε τοπικό μέσο, ότι είναι το πέμπτο σε ανοικοδόμηση σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορεί κάποιος στα σοβαρά να μας πει ότι δεν μπορεί το κράτος να χτίσει σχολεία.
9: Σε ό,τι αφορά
10: σύγχρονα κτίρια, ασφαλή για τους μαθητές μας.
9: Σε ό,τι αφορά αυτή την τελευταία εξέλιξη με τα τέσσερα τμήματα που γίνονται περικοπές, επικοινωνήσατε καθόλου με την δευτεροβάθμια?
10: Υπήρξε μια επικοινωνία, μια πρώτη άτυπη επικοινωνία, όπου θέσαμε το ζήτημα. Επιβεβαιώθηκε ότι όντως περικόπτονται τμήματα.
9: Ναι.
10: Και αύριο στην κινητοποίησή μας θα παραστούμε προκειμένου να θέσουμε τα ζητήματα και να λάβουμε, ελπίζουμε, και τις αντίστοιχες απαντήσεις.
9: Άρα αύριο 12 το μεσημέρι θα γίνει αυτή η κινητοποίηση.
10: Θα γίνει η παράσταση διαμαρτυρίας.
9: Παράσταση,
10: ναι.
9: Διαμαρτυρίας, ναι. Έξω από τα γραφεία της δευτεροβάθμιας.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και καλούμε τους γονείς και τους μαθητές να είναι παρόντες. Ξαναλέμε, είναι ζήτημα ασφάλειας πρώτα απ' όλα των μαθητών και σωστής πραγματικά διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
9: Καλείτε και τους γονείς. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε, ειδικά σε αυτούς?
10: Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί, έχουμε μια κοινή έγνοια. Πώς τα παιδιά θα κάνουν μάθημα σε ασφαλείς, σωστούς χώρους, με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες το 2026. Γιατί ακούω, κύριε Μπάστα, ακούγεται και μάλιστα και από κεντρικά πολιτικά χείλη, ότι κοιτάξτε τώρα τι ζητάτε, θυμηθείτε ότι πριν από χρόνια ήταν 35 ή 50 ή 70 μαθητές σε τάξεις και τότε εμείς μάθαμε γράμματα, το έχετε ακούσει φαντάζομαι και εσείς στο δημόσιο διάλογο.
9: Και όντως υπήρχαν ναι, τμήματα με 35 και 40 μαθητές.
10: Κοιτάξτε όμως, οι ίδιοι άνθρωποι που το λένε αυτό θα πρέπει να θυμηθούν ότι και πριν 50 χρόνια από τα χωριά της Ζάκυνθου έρχονταν με τον γάιδαρο. Σήμερα δεν έρχεται κανένας με τον γάιδαρο. Έρχεται με το αυτοκίνητο. Γιατί πολύ απλά οι σύγχρονες ανάγκες έχουν αλλάξει, αλλά και ο τρόπος ικανοποίησης τους έχει βελτιωθεί. Άρα δεν μπορούν να μας φέρουν ως πρότυπο το τι συνέβαινε πριν 50 ή 70 χρόνια.
9: Μάλιστα.
10: Γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι συνθήκες, έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι συνθήκες που βιώνουν οι μαθητές μέσα στην οικογένειά τους και συνολικά στην κοινωνία. Έχουν αλλάξει παραστάσεις, έχει αλλάξει ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Δεν μπορεί λοιπόν, όπως το 2026, κανένας από αυτούς τους κυρίους δεν κατεβαίνει με τον γάιδαρο στη χώρα, στην πόλη, αλλά έρχεται με το αυτοκίνητό του και πολύ καλά κάνει. Δεν μπορεί λοιπόν το 2026 να μας λένε το επιχείρημα του 1950.
9: Μάλιστα.
10: Έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Οφείλουν επιτέλους να το καταλάβουν ότι μέσα στα σχολεία υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Αποτυπώνονται ζητήματα που υπάρχουν συνολικά στην κοινωνία. Άκουσα και το ρεπορτάζ σας πιο πριν σχετικά με την ανήλικη παραβατικότητα.
9: Ναι.
10: Είναι καθρέφτης της υπόλοιπης κοινωνίας. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες ο εκπαιδευτικός καλείται να παίξει σύνθετο ρόλο. Σε ένα σχολείο που δεν έχει μόνιμους ψυχολόγους,
9: και δύσκολο,
10: δεν έχει μόνιμους κοινωνικούς λειτουργούς, απαξιωμένος οικονομικά, σας είπα και πριν ότι 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί ζητούν να πάνε στα σχολεία. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι τουλάχιστον, θα πω, αντιεκπαιδευτικό το να στηβάζεις τόσους μαθητές μέσα στην τάξη. Εμείς διεκδικούμε μια εκπαίδευση που αξίζει στο μαθητή του 2026.
9: Και με αυτό κλείνουμε, κύριε Προβή. Σας ευχαριστώ πολύ.
10: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπάστα.
9: Καλή σας ημέρα.
10: Καλή σας ημέρα.
9: Μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ζακυνθού, της Ένωσης δηλαδή Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ζακυνθού, τον κύριο Προβή. Θυμίζω ότι αύριο θα γίνει αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας 12 το μεσημέρι. στα γραφεία της δευτεροβάθμιας για το θέμα αυτό με τις περικοπές τμήματων σε γυμνασία στη Ζάκυνθο. Και μιλάμε για την δευτεροβάθμια πάντα, έτσι. Βέβαια, θα μιλάμε για δευτεροβάθμια αφού μιλάω για γυμνασία. Θα μου πείτε τι λέω.

Η Λαβάντε Φέρης που είναι καθημερινά μαζί μας εκτελεί 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Είναι τα δρομολόγια, οι ώρες δηλαδή, στο site της Λαβάντε Φέρης, levanteferis.com. Εκεί βεβαίως αναρτώνται και τα έκτακτα δρομολόγια όποτε αυτά υπάρχουν. Εγώ να θυμίσω τις ώρες των δρομολογίων. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ.

Αγοράζετε το εισιτήριό σας επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα από εκεί να κάνετε αυτή τη διαδικασία. Είναι εύκολη, είναι γρήγορη, είναι απλή και γλιτώνετε οποιαδήποτε άλλη ταλαιπωρία. Άμεσα λαμβάνετε στο κινητό σας τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα πάτε στο πλοίο, θα γίνει το check-in στην είσοδο και θα επιβιβαστείτε.

στον μεγάλο εκθεσιακό χώρο του Μπράτη, της εταιρείας Μπράτης εννοώ, στο Γαϊτάνι. Θα βρείτε και τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company και είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στον δικό σας χώρο. Θα βρείτε κουρτίνες και κουρτινόξυλα για κάθε δωμάτιο του σπιτιού, δάπεδα και φωτιστικά, σεντόνια για το υπνοδωμάτιο, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως, τις Elite Strom. Θα βρείτε υφάσματα, ακόμα και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Οι τιμές όλα τα είδη είναι εξαιρετικές, είναι προσιτές και οι προσφορές είναι καθημερινές και μεγάλες. Έχουν ορεξούλες κάτι φίλοι που μου στέλνουν μηνύματα εδώ. Δεν θα ασχοληθώ για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Σχετικά με τον Φρανσίσκο που απέκτησε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, τον point guard, τον Γάλλο, κανείς δεν αφιβάλλει για την ποιότητά του. Μιλάμε για έναν παίκτη που ήταν στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας τη σεζόν που πέρασε και ο οποίος είχε 16 πόντους μέσο όρο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Αυτά ως απάντηση.

Ακούτε Στίγμα μέχρι τις 12 μαζί. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Παίρνουμε όλοι μια βαθιά ανάσα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε και πάλι.

0: τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάμι.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπάς. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε Στίγμα, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Τα γραπτά μηνύματά σας ή ηχητικά που μπορείτε να στείλετε, και έχουμε αρκετά. Το κάνετε μέσω της ιστοσελίδας stigmafm.gr που μας ακούτε τώρα ζωντανά, ή μπορείτε και αργότερα να ακούσετε την εκπομπή αν δεν μπορείτε τώρα. Με τρεις διαφορετικούς τρόπους, εσείς επιλέγετε ποιον σας εξυπηρετεί, είτε μέσω Viber, είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Κικίλια στη Ζάκυνθο, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι ανακοινώσεις για το λιμάνι, για την περιοχή του Ναυαγίου κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου δηλώνει παρόν και με ανακοίνωσή του κάνει λόγο για, μεταξύ άλλων, για ένα προεκλογικό πυροτέχνημα, υποστηρίζοντας ότι τα έργα και οι μελέτες είχαν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα ασκεί κριτική και στον βουλευτή Ζακύνθου, τον κύριο Ακτύπη, και στην κυβέρνηση για καθυστερήσεις, για αντιφάσεις, για έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού, ειδικά σε ό,τι αφορά το master plan του λιμανιού, αλλά και τη διαχείριση της περιοχής του Ναυαγίου. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στη Ζάκυνθο, τον κύριο Ηλία Μακρύ, τον φίλο τον Ηλία τον Μακρύ, τον οποίο τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μακρύ. Να μιλάμε στο πληθυντικό.
1: Να μιλάμε στο πληθυντικό, σωστά. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
0: Να είστε καλά. Τώρα, γιατί χαρακτηρίσατε την επίσκεψη του κυρίου Κικίλια ως προεκλογικό πυροτέχνημα, δηλαδή ποια στοιχεία?
1: Πώς αλλιώς θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς?
0: Γιατί το λέτε?
1: Κενό περιεχομένου, δηλαδή ξαφνικά θυμήθηκαν τη Ζάκυνθο στο τέλος της επταετίας της κυβέρνησης, γιατί κατά ψέματα σε προεκλογική περίοδο είμαστε.
0: Το πιστεύετε?
1: Μπορεί τυπικά να μην μπορείς να τη χαρακτηρίσεις τυπική προεκλογική περίοδο, αλλά είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο αυτή τη στιγμή, έτσι είναι κοινό μυστικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έρχεται για να πει τι, ή για να πει δοξάστε με, έφτιαξα το master plan. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν σας λέω ότι τα είχε κάνει τέλεια ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια λύση αυτή που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, η καλύτερη από όλες τις άλλες, όχι όμως σε καμία περίπτωση ιδανική. Εμείς δεν ισοπεδώνουμε. Ναι. Είδα το master plan, βασικά είδα το master plan, τέλος πάντων διάβασα αρκετά τις απόψεις μελών και στελεχών του ΤΕΕ, του τοπικού ΤΕΕ εδώ στη Ζάκυνθο.
0: Ναι,
1: μακάρι να προχωρήσει.
0: Του τεχνικού επιμελητηρίου λέτε.
1: Ακριβώς, ναι. Μακάρι να προχωρήσει, γιατί όντως είναι διαφοροποιημένο και είναι και βελτιωμένο, φαίνεται αυτή η μελέτη. Όταν όμως μου έρχεσαι 10 χρόνια μετά, κοντά 10 χρόνια, γιατί είναι 9 χρόνια περίπου από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και έρχεσαι και μου λες, είσαι 7 χρόνια στην κυβέρνηση. Το βάζεις στο ψυγείο, στην κατάψυξη αυτό το έργο, γιατί μέσα από την αιμονή να φτιάξεις τον προβλήτα στον Άγιο Νικόλα.
0: Ναι.
1: Έρχεσαι τώρα, το βγάζεις και λες, δοξάστε με και ψηφίστε με. Αυτό το πράγμα θέλει να πει, ψηφίστε με, ξαναψηφίστε με. Λοιπόν, εντάξει, δεν καταπίνετε.
0: Ένα λεπτό. Αναφέρεστε στον κύριο Κικίλια ή αναφέρεστε και στο βουλευτή Ζακύνθου, για να καταλάβω
1: τώρα. Και στους δύο, αφού είπαμε, ο Κικίλιας είναι ο guest star του επεισοδίου. Λοιπόν, και στους δύο αναφέρομαι. Στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση γενικώς, ας πούμε, ξέρεις, δεν μου αρέσει να προσωποποιώ και τόσο.
0: Λοιπόν... ωραία. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Γιατί αναφέρεστε, διαβάζω, έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου, έτσι. Αναφέρεστε σε πισωγύρισμα λόγω της επιλογής για προβλήτα στον Άγιο Νικόλαο. Γιατί πισωγύρισμα, δεν κατάλαβα.
1: Γιατί πάγωσαν τα πάντα. Σταμάτησε, έπρεπε να γίνει νέα μελέτη, έπρεπε να γίνει νέα. Αυτό είναι ένα πισωγύρισμα. Φρέναραν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει, ας πούμε, βελτίωση του ήδη υπάρχοντος πλάνου που υπήρχε, ή τέλος πάντων έτσι, να γίνει δηλαδή από τότε αυτό το οποίο φαίνεται ότι πάει να συμβεί τώρα. Γιατί εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου, έτσι, μακάρι να προχωρήσει το έργο.
0: Γιατί έχετε επιφυλάξει, κύριε Μακρύ, γιατί το λέτε?
1: Γιατί, θα ξαναδείς, δεν μας έχει πει στη Νέα Δημοκρατία για κάποια πράγματα και η κυβέρνηση αυτή. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ στη Ζάγκυνθο με το Master Plan, ναι, έχει γίνει και με τους δρόμους, με τους δρόμους, αυτός που φτιάχνει την Εθνική Οδό, ναι, που φτιάχνει τώρα μέχρι τον πύργο.
0: Λοιπόν, τι.
1: Σας θυμίζω
0: ναι,
1: ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε το 19, είχαν ήδη εγκατασταθεί τα συνεργεία. Το σταμάτησε η Νέα Δημοκρατία αυτό το έργο, δηλαδή είναι μια πάγια τακτική, δεν ξέρω πώς θα την ερμηνεύσω. Το σταμάτησε η Νέα Δημοκρατία αυτό το έργο, το ανέθεσε σε άλλον εργολήπτη και μάλιστα πλήρωσε και κάποια εκατομμύρια αποζημίωση τους εργολάβους που είχαν ήδη εγκατασταθεί. Αυτοί δηλαδή που είχαν βγει επί ΣΥΡΙΖΑ και είχαν εγκατασταθεί. Είναι μια τακτική αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Να φρενάρει τα έργα, να τα αφήνει κάποια στιγμή με πολύ μεγαλύτερο κόστος. Δεν ξέρω κι αν και το master plan του λιμανιού εντάσσεται σε μια τέτοια νοοτροπία, σε μια τέτοια άποψη. Σημασία έχει ότι καθυστέρησε.
0: Μάλιστα. Κάνετε λόγο και για πιστώσεις και μελέτες για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς, οι οποίες είχαν εξασφαλιστεί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βεβαίως, ήταν οι σεισμοί του 18.
0: Ποια έργα, δηλαδή. Ναι, ποια έργα. Δηλαδή.
1: Και θα θυμάστε ότι είχε ο τραπεζοειδής και είχαν γίνει σημαντικές ζημιές.
0: Ναι, στο Λιμένα, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τότε είχε έρθει εδώ ο Κοντονής ως υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν, μαζί με τον Κουβέλη.
0: Ναι.
1: Το Φώτη το Κουβέλια, θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είχαν διασφαλιστεί κάποια χρήματα, είχε γίνει και μια μελέτη. Συγχωρέστε με τώρα, δεν θυμάμαι και την εταιρεία που έφτιαξε τη μελέτη. Είχε, ναι, έτσι ένα θαλασσινό όνομα, Ποσειδώνα, Τρίωνα, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ναι, όλα αυτά τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί έκανα πολύ παρέα και συζητούσα πέρα από την ιδιότητά μου έτσι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, την τυπική ιδιότητα που έχω και που ξέρει ο πόλης ο κόσμος,
0: ναι,
1: τύχαινε να είμαι πολύ φίλος και με το συγχωρεμένο τον Άκη τον Ζήβα.
0: Μάλιστα.
1: Τον αείμνηστο, τον φίλο τον Άκη.
0: Τον πρώην πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Ναι, τον
1: λοιπόν, και μου είχε πει πολλά πράγματα για αυτό το θέμα. Δηλαδή ήξερα και κάποια πράγματα πέρα από αυτά τα τυπικά θέσεις που θα μπορούσα να ξέρω λόγω της ιδιότητάς μου εδώ στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: ναι, είχαν εξασφαλιστεί.
1: Όντως τα χρήματα υπήρχαν και υπήρχαν για να γίνουν οι επισκευές αυτές του λιμανιού. Βέβαια μετά από λίγο, όταν το 19 που ήταν βουλευτής ο κύριος Αχτύπης και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Αχτύπης ισχυριζόταν ότι δεν βρήκε τίποτα και ότι έτρεχε εκεί και ψάχνε με τον Καραμαλή και τελικά κατόπιν ενεργειών του έγινε ό,τι έγινε. Κατόπιν ενεργειών του το μόνο το οποίο έγινε η υλοποίηση των έργων, γιατί ήταν αυτή η κυβέρνηση και έγινε από των ημερών τους. Ο κύριος Κικίλιας έλεγε ότι έφυγε να πέσει χρήμα και να γίνει έργα στο λιμάνι της Ζακύνθου από το 1999. Τώρα από το 1999, από το 2019, δεν ξέρω, ας συνεννοείται καλύτερα με τον βουλευτή, για να μην λένε άλλο ένας και άλλο άλλος.
0: Σε ό,τι αφορά το ναυάγιο.
1: Σε ό,τι αφορά το ναυάγιο, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τοποθετηθεί ξεκάθαρα εξ αρχής. Πέρα από το ότι ασκούσε αρνητική κριτική στον περιβόητο νόμο Θεοχάρη,
0: ναι,
1: ο οποίος έδινε τα πάντα σε ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ και μάλιστα κατά παρέκκληση των διατάξεων περί Αιγιαλού και δασικής νομοθεσίας,
0: ναι,
1: εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από την κριτική, την αρνητική κριτική στον νόμο αυτόν, έτσι και κάναμε και πρόταση. Προτείναμε ολοκληρωμένη διαχείριση, όχι του ναυαγίου, ολόκληρης της περιοχής.
0: Mm-hmm. Από ποιο φορέα, δηλαδή ποιος φορέας να έχει την ευθύνη.
1: Από δημόσιο φορέα διαχείρισης που θα διασφαλίζει τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Προφανώς είναι κάποιοι φορείς οι οποίοι έχουν συμφέροντας εκεί στην περιοχή, έχουν ιδιοκτησίες, ένας από αυτούς είναι η εκκλησία από ό,τι ξέρω. Ο φορέας που δεν μπορεί να λείπει ποτέ και με τίποτα, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει στην κεντρική εξουσία, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Αν θυμάστε την τοπική αυτοδιοίκηση τότε, επειδή τα είχαν σπάσει με τον Αρετάκη, την είχαν πετάξει απ' έξω. Εμά δεν κάνεις έτσι ανάπτυξη.
0: Ναι, αλλά
1: η τοπική
0: τώρα
1: αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμοθετημένος φορέας.
0: Ναι, αλλά
1: θα τον πετάξει.
0: Ναι, αλλά τώρα δίνεται, έχει δοθεί επίσημα η διαχείριση στο Δήμο.
1: Λοιπόν,
0: δεν συμφωνείτε.
1: Έχει δοθεί τώρα που άλλαξε ο Δήμαρχος. Αυτό ακριβώς λέω. Αυτό ακριβώς προσπάθησα να σας πω προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να μιλάς για ανάπτυξη, για ολοκληρωμένη ανάπτυξη, για βιώσιμη ανάπτυξη στο κάτω-κάτω της γραφής, έτσι, και να αντιμετωπίζεις τους θεσμούς σύμφωνα με το αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει ο εκπρόσωπος κάθε φορά. Ήταν ο Αρετάκης, για κάποιο λόγο τα είχα σπάσει, παρόλο ότι, ότι ήταν του ιδίου, τα είχα σπάσει τέλος πάντων με τον Αρετάκη τότε η Νέα Δημοκρατία και είχε αφήσει απ' έξω την τοπική αυτοδιοίκηση και μιλούσε για, για εταιρείες, για... είχε και αυτόν τον νόμο με τις ΔΙΤ που πραγματικά μας κάνει και σηκώνεται η τρίχα μας. Και το ξαναβλέπουμε τώρα αυτόν τον νόμο.
0: Πάντως, δεν
1: με
0: είναι
1: όλα αυτά τα οποία επιχειρούνται να γίνουν στο νερό και στον πολιτισμό.
0: Εντάξει, πάντως σε ό,τι αφορά το ναυάγιο θέλω να πω, για τα έργα τα οποία έχουν ήδη γίνει πάνω στο πλάτωμα. Ναι. Που αφορούν την περιφέρεια βέβαια κατά κύριο λόγο, έχει κάνει και κάποιες παρεμβάσεις και ο Δήμος, και σε αυτά που προβλέπονται να γίνουν στην παραλία, κυρίως για την προστασία του πλοίου, του πλοίου Παναγιώτης, φαντάζομαι δεν έχετε κάποια αντίρρηση ότι πρέπει να προχωρήσουν.
1: Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, ναι. Εμείς κάνουμε κριτική γιατί απλά βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα καθυστερούν. Είπατε για το πλοίο τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης θα μπορούσε να είχαν γίνει πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα κάποιες παρεμβάσεις. Θυμάμαι ότι κάποιοι ακαδημαϊκοί που ήταν μέσα στην ομάδα αυτή που θα ασχολιόντουσαν με τον Παναγιώτη,
0: ναι,
1: λέγανε ότι δεν έχουν καταβληθεί ακόμα κάποια χρήματα τα οποία έπρεπε να καταβληθούν για να γίνει αυτή η μελέτη, κάτι τέτοιο. Πάει τώρα κάπως ως καιρός.
0: Εντάξει,
1: που έχει γίνει αυτό το πράγμα.
0: Τώρα προχωρά,
1: η κριτική δική μας δεν είναι στο γιατί γίνονται τα, ότι διαφωνούμε με τα έργα που γίνονται.
0: Ναι.
1: Η κριτική δική μας είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εντάξει,
1: λέει αυτό και τότε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, λέει ο Κικίλιας, όταν είχε έρθει εδώ, είχε πει, λέει, προχωρούν παρεμβάσεις οι οποίες παρέμεναν σε εκκρεμότητα επί σειρά ετών. Τώρα, αυτή η σειρά ετών, έτσι, είναι και η επταετία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Το είπατε τώρα.
1: Είτε μας αρέσει είτε όχι.
0: Επταετία, το είπατε, είπατε τη λέξη επταετία, είναι ευαίσθητο τώρα αυτό. Τέλος πάντων,
1: όχι,
0: καλά.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Εγώ το λέω.
1: Τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Δεν θέλω να υπενιχθώ κάτι.
0: Όχι, όχι, όχι, αστείευομαι. Προφανώς, προφανώς.
1: Και δεν έχω μάθει σε τέτοιες είδους συνεντεύξεις να μην υπενήσουμε, να μιλάω ευθέως.
0: Προφανώς, κύριε Μακρύ, προφανώς αστείευομαι έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα θα μπορούσε κάποιος να πει ως αντίλογο ότι εντάξει, καθυστέρησε η Νέα Δημοκρατία, αλλά τι κάνανε εκεί οι προηγούμενες κυβερνήσεις για τον Ναυάγιο, για τον Παναγιώτη δηλαδή, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Καταρχήν, έχω την αίσθηση ότι το πρόβλημα του Παναγιώτη άρχισε να φαίνεται, να γίνεται ορατό εφόσον μετά το 19.
0: Τι, δηλαδή ο Παναγιώτης άρχισε να σπάει επί Νέας Δημοκρατίας,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και να διαλύεται.
1: Ναι, έτσι τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω.
0: Εντάξει.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, εντάξει, έχετε υπόψη σας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση, έπρεπε να δώσει κάποια βαρύτητα σε κάποια πράγματα. Έτσι, δεν πρόλαβα να κάτσουν στις καρέγκλες τους στα Υπουργεία, ας πούμε, και έπρεπε να τρέχουν έξω για να κάνουν διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς.
0: Το ξέραν όμως, κύριε Μακρύ.
1: Προφανώς
0: και το ξέρανε. Εντάξει, ναι.
1: Προφανώς και το ξέρανε. Και οπωσδήποτε μπορεί να γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Μάλιστα. Α, ναι, μην το ανοίξουμε τώρα αυτό. Ναι, μην, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήταν διαφορετικές οι συνθήκες εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Έτσι, και
0: ναι,
1: δεν είχαμε. Είχαμε απολέσει και μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Όταν δηλαδή για να νομοθετήσεις ένα νόμο στη Βουλή τότε, και ειδικά νόμος ο οποίος είχε οικονομικό αντίκτυπο, θα έπρεπε να έχεις την έγκριση της Τρόικας. Καταλαβαίνεις ότι εκεί τίθεται πλέον και θέμα απώλειας εθνικής κυριαρχίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ήταν δηλαδή, ήταν εντελώς διαφορετικές συνθήκες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κλείνοντας, επειδή πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο, οφείλω να ρωτήσω, τι γίνεται εδώ με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Ζάκυνθο? Είχαμε πάλι αυτή τη διάσπαση, έφυγαν μέλη από την Ομαρχιακή, αρκετά μέλη από την Ομαρχιακή, και με βαρύτατους, πώς θα το πω τώρα, βαρύτατη κριτική, αν θέλετε, απέναντι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Αντέχει ο ΣΥΡΙΖΑ τοπικά και κεντρικά?
1: Θα δείξει. Κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Το ξέρω, καταρχήν, αυτό το λέω.
1: Μάλλον να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο πάνω στην κριτική που άσκησαν οι σύντροφοι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει.
0: Okay.
1: Η πολιτική, είτε το θέλουμε είτε όχι, πρέπει να έχεις και λίγο στο μάχη. Γιατί υπάρχουν πάντα οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Λοιπόν, είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Μπορεί εγώ να διαφωνώ με την προσέγγιση τους. Αυτό δεν.
0: Ναι, εντάξει, είναι σεβαστό.
1: Ναι, ναι. Τώρα, το αν θα αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ για την ώρα δείχνει ότι αντέχει. Ήδη πάμε για ανάκαμψη. Όμως, εγώ, η γνώμη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή και τουλάχιστον μέχρι την έκθεση της Θεσσαλονίκης δεν μπορούμε να προσδοκούμε σε πολλά. Γιατί όταν 8-9 μήνες έλεγες ότι κοιτάξτε, μπορεί να είμαι εγώ ένα κόμμα, αλλά θα ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα. Δεν θα κατεβούμε εμείς υποψήφοι. Λογικό είναι ο κόσμος να αντιδράσει όπως αντέδρασε έχοντας φύγει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά όμως, και πάντα πάνω σε μια λογική ανάκαμψης, και ειδικά και λέω τη Θεσσαλονίκη, γιατί στην έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι που θα αναδιπλωθούν πλέον τα προγράμματα, που θα γίνουν τοποθετήσεις,
0: ναι,
1: που θα γίνουν δεσμεύσεις. Πιστεύω και γνωρίζοντας αν θέλετε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω ότι εκεί θα έχουμε πλέον μια πραγματική ανάκαμψη, η οποία θα αποτυπωθεί και δημοσκοπικά. Και τέλος πάντων πούμε με ένα αξιοπρεπές ποσοστό στη Βουλή.
0: Η ηγεσία του κόμματος είναι ενωμένη με την κυρία Δούρου ή...
1: Εντάξει,
0: γιατί και ο Παύλος ο Πολάκης λέει και τα δικά του, γι' αυτό το λέω τώρα. Τέλος πάντων.
1: Ο Παύλος ο Πολάκης παρακολουθώ στενά τις αναρτήσεις του.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Μετά δεν νομίζω ότι λέει κάτι το οποίο πάει κόντρα στη Ρένατη Δούρου ή σε αυτά τα οποία. Στη γραμμή του κόμματος, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, και εγώ διαβάζω πολλά στο. Και διάφορα, ειδικά στο Facebook.
0: Ναι, στα social media.
1: Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Έτσι. Κλείνουμε με ένα τελευταίο ερώτημα. Θα ήθελα ένα σχόλιο για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Με αυτό να κλείσουμε.
1: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μιλάμε για έναν ιστορικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ. Πήρε το κόμμα, το έκανε κυβέρνηση. Εντάξει, μετά ακολούθησαν όσα ακολούθησαν.
1: Καταρχήν, για να κάνει κανείς σοβαρό πολιτικό σχόλιο, είτε θετικό είτε αρνητικό, για την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει να εξειδικεύσει το πρόγραμμά του, κάτι που δεν το έχει κάνει ακόμα. Αυτό το οποίο έκανε και θα μπορούσα να θεωρήσω ότι είναι και κάπως εξειδικευμένο, είναι αυτό το πρόσφατο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το οποίο όμως το μεγαλύτερο μέρος του είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο μεγαλύτερο μέρος του, δεν λέω όλο. Και τέλος πάντων λέει και κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Όταν θες να κάνεις τομές στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην παραγωγική ανασυγκρότηση, χρειάζεσαι και πολύ χρήμα.
0: Ναι.
1: Μα πάρα πολύ χρήμα. Και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα σε ένα, δύο, τρία χρόνια.
0: Αυτή η περίφημη και πάρα πολλές φορές χιλιοεπομένη σύμπλευση προοδευτικών δυνάμεων κέντρο-αριστεράς και τα λοιπά ως απάντηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να εκφραστεί με κεντρικό άξονα τον Αλέξη τον Τσίπρα ή όχι?
1: Κοιτάξτε, για να εκφραστεί με κεντρικό άξονα τον Αλέξη τον Τσίπρα είναι κάτι το οποίο θα φανεί στις εκλογές. Δηλαδή, πώς θα γίνει ο κεντρικός άξονας ο Αλέξης ο Τσίπρας, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι αυτό το δείχνει η κάλπη. Εκείνο το οποίο πιστεύω σίγουρα ότι μπορεί να γίνει είναι ότι υπάρχουν περιθώρια για συζητήσεις και συνεννοήσεις με τα κόμματα του υπόλοιπου προοδευτικού χώρου, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση. Μην ξεχνάτε στη Βουλή τα πρόσφατα τη στάση της αντιπολίτευσης για η απόπειρα ιδιωτικοποίησης του νερού και του πολιτισμού και των πολιτιστικών χώρων. Προφανώς και υπάρχει αυτό το περιθώριο. Και από όσο ξέρω εγώ τώρα για μας που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω ότι η Ρένα Ιδούρου και το επιτελείο της κάνουν συζητήσεις αυτή τη στιγμή. Άτυπες συζητήσεις, δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι επίσημο.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο επίσημο είναι αυτό με τον Κοντζιά που έγινε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: άτυπες συζητήσεις με όλα.
1: Όντως υπάρχει το περιθώριο.
0: Ναι,
1: τώρα, αν με ρωτούσες προσωπικά, πολύ προσωπικά, και εδώ σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίζομαι ότι εκφράζω το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Εγώ θα πίστευα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάρει το τιμόνι το πιδάλιο όλο αριστερά. Πλέον. Πρέπει να αρχίσει να κοιτάζει στα αριστερά του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όμως μια εντελώς προσωπική άποψη, έτσι.
0: Ναι. Και με αυτό κλείνουμε, Ηλία. Κλείνουμε, κύριε Μακρύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, κύριε Πάστα μου, Γρηγόρη. Και ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μου έδωσες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Ηλία Μακρύ που συζητήσαμε και σε τοπικό επίπεδο και σε κεντρικό επίπεδο.

Είμαστε λίγο πριν το ρολόι δείξει 11.30, δηλαδή πριν περάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας, για να έρθουμε για το τελευταίο ημίωρο.

και μόλις επιστρέψουμε έχουμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Ακούτε Στίγμα και μπορείτε και μας ακούτε και διαδικτυακά stigmafm.gr και από εκεί είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber, είτε μέσω email να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
8: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
10: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
0: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

Ακούτε βεβαίως Στίγμα εδώ, 38 λεπτά είμαστε μετά τις 11 και μέχρι περίπου τις 12 μαζί και σήμερα. Δυστυχώς μένετε το πύρινο μέτωπο στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, και οι θυελώδεις άνεμοι δεν αφήνουν τα ενέργεια μέσα να επέμβουν, να συνδράμουν δηλαδή. περίπου απομακρύνθηκαν από περιοχές στο Ρέθυμνο χθες το βράδυ. Μια εφιαλτική βραδιά. Αλλά από ό,τι φαίνεται και το ξημέρωμα, η σημερινή μέρα είναι επίσης εφιαλτική. Σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, γενικότερα οριοθετήθηκε φωτιά στη Σιτία, δεν απειλούνται σπίτια, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου. Βέβαια εκεί δίνονται μάχες για τις αναζωπηρώσεις.

Είχαμε και το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο. Διακόπτονται τώρα όλα έτσι. Και θα επανέλθουν μετά το 15 Αύγουστο. Ο Πρωθυπουργός απέτησε φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στην κλιματική κρίση. Ανακοίνωσε ότι η χώρα θα παραλάβει το πρώτο νέο πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Καναντέρ το 28, μετά από Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Απίφθινε ο ίδιος έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή, καθώς η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται και συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες. Η Ελλάδα συνδράμει σε Γαλλία και Ισπανία για την κατάσβεση εκεί των μεγάλων πυρκαγιών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

άσκησε κριτική και προς το ΠΑΣΟΚ για το αίτημα αντισυνταγματικότητας περί μεταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνηση στη διαχείριση του νερού. Είπε ότι πρόκειται για μια θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση από πλευράς ΠΑΣΟΚ.

Η μεταρρύθμιση, όπως είπε, που ψηφίζεται σήμερα, βάζει οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό, με την πολιτεία να αναλαμβάνει την προστασία του νερού ως πολύτιμου δημόσιου αγαθού. Ξεκαθάρισε δηλαδή ότι διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, και άρα απάντησε στις αιτιάσεις βέβαια περί ιδιωτικοποίησης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Με τον Πρωθυπουργό να, λέει, να δηλώνει ότι δεν τίθεται, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, προσέξτε, κρατήστε το αυτή τη στιγμή, δεν τίθεται ζήτημα κατασκευής πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα. Ο στόχος, είπε, είναι η έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση των νέων δεδομένων και η χάραξη ενός σαφώς οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων.

Στο μεταξύ, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση της ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και την υπόθεση του Qatargate, το οποίο εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές. Ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το Qatargate και δηλώνει διαθέσιμος να αποδείξει τα όσα ισχυρίζεται ενώπιον των βελγικών αρχών

Και ένα άλλο θέμα το οποίο μας έχει ήδη απασχολήσει και είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολήσει και στο άμεσο μέλλον είναι ότι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό ολοκληρώνεται και θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τελική έγκριση. Οι προτινόμενες παρεμβάσεις αφορούν τις στρατηγικές τουριστικές επενδύσεις, το μέγεθος των ξενοδοχειακών μονάδων, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και την απόσταση των εγκαταστάσεων από την ακτογραμμή. Το τελικό κείμενο εισάγει ρητή απαγόρευση χωροθέτησης στρατηγικών τουριστικών επενδύσεων σε κορεσμένες νησιωτικές περιοχές μεταξύ, μάλλον μέσω ειδικών σχεδίων ανάπτυξης. Όπως και να έχει, όλη η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τώρα, δηλαδή στο επόμενο διήμερο, μέχρι τα τέλη του μήνα.

Μία από τις προτινόμενες αλλαγές αυτού του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου αφορά τις τουριστικά ανεπτυγμένες και κορεσμένες νησιωτικές περιοχές. Σε αντίθεση με το σχέδιο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, το οποίο δεν προέβλεπε σχετικό περιορισμό, το τελικό κείμενο εισάγει ρητή απαγόρευση χωροθέτησης στρατηγικών τουριστικών επενδύσεων στα νησιά της πρώτης ομάδας αλλά και της δεύτερης ομάδας μέσω ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων

Στις περιοχές αυτές θα επιτρέπεται πλέον μόνο η ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, δηλαδή, να το πω διαφορετικά, οργανωμένων τουριστικών αναπτύξεων που προβλέπονται από τον χωροταξικό σχεδιασμό. Να θυμίσω ότι στην ομάδα 2 εντάσσεται μεταξύ άλλων και η Ζάκυνθος. Όχι, λάθος, στην ομάδα 1 είμαστε. Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ρόδος, Κος, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Νάξος και Ζάκυνθος.

Θα έχουμε δηλαδή κόφτη στις επενδύσεις για κορεσμένες περιοχές, όριο 350 κλινών. Είναι πολλά τα οποία θα τα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες, όταν και θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Τα έχουμε ήδη συζητήσει, αλλά τώρα πάει για την τελική του μορφή πριν από την υπογραφή της ΚΙΑ, δηλαδή της κοινής υπουργικής απόφασης.

Και σήμερα μαζί μας ήταν η εταιρεία Μπράτης με το μεγάλο εκθεσιακό τους χώρο στο Γαϊτάνι, με πάρα πολλά είδη και για την επιχείρηση και για το σπίτι, με τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company, με υφάσματα, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, με φωτιστικά και δάπεδα, με τα πετσαρίες τοίχου. Για το υπνοδωμάτιό μας εντόνια και τα καλύτερα παγκοσμίως ανατομικά στρώματα, που είναι αυτά της Elite Strom, μόνο εκεί τα βρίσκεται. Και θα καταλάβετε τι εστί ονειρεμένος ύπνος, κυριολεκτικά, εάν κοιμηθείτε σε ένα τέτοιο στρώμα. Βρεθικά ήδη για το παιδικό δωμάτιο, ήδη και για εξωτερικούς χώρους. Τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς. Υφάσματα διάβροχα και ανοιξίτηλα. Συστήματα σκίασης και πάρα πολλά ακόμα. Τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος τα διαθέτει για τη Ζάκυνθο μόνο ο Μπράτης στο κατάστημά του Οσκόλου 19 στην πόλη. Τιμές άκρως ικανοποιητικές σε όλα τα είδη, προσφορές μεγάλες και καθημερινές.

Δεν υπάρχει λόγος να κουράζεστε, να αγχώνεστε, να ταλαιπωρήσετε, να τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι για να έχετε ένα εισιτήριο για να ταξιδέψετε με τα πλοία της Levante Ferries. Πολύ απλά, αυτό το εισιτήριο μπορείτε να το έχετε ηλεκτρονικά, να το αποκτήσετε ηλεκτρονικά, να το αγοράσετε μέσω της ιστοσελίδας levanteferries.com. Εκεί είναι αναρτημένα όλα τα δρομολόγια και τα έκτακτα όποτε υπάρχουν. Εσείς επιλέγετε το δρομολόγιο που θέλετε και ακολουθείτε τη διαδικασία, η οποία είναι γρήγορη, εύκολη, απλή. Μπορείτε να την κάνετε όποια ώρα και στιγμή. Άμεσα λαμβάνετε στο κινητό τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε. Στην είσοδο του πλοίου θα επιδείξετε το εισιτήριο που έχετε στην οθόνη του κινητού και θα επιβιβαστείτε χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα.

Κλείνοντας να θυμίσω ότι συνεχίζεται από σήμερα και για μία εβδομάδα το κινηματογραφικό έπος Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κάθε βράδυ 9.30 στον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ και το Σάββατο στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Όπου στον κινηματογράφο Φόσκολος βέβαια προβάλλεται και η ταινία Βαγιάννα στις 8.

ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Βάστας. Να έχετε ένα υπόλοιπο ημέρας όσο καλύτερο το φαντάζεστε και το θέλετε. Να προσέχετε. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, αύριο Παρασκευή, στις 10, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και του μήνα. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αυτής ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Απριλίου.

0: μουσική εμπειρία. Στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club.

0: Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

το μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώκος στο μικρόφωνο. Η Ελλάδα πενθεί σήμερα. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στις μάχες με τις πυρκαγιές. Κροκοδίλια δάκρυα και από επίσημα μάτια. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε τη μεγάλη πίεση που δέχονται αυτό το διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Είπε ότι η Γαλλία και η Ισπανία δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές. Και τόνισε ότι η Ελλάδα συνδράμει μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και Ευκαιρίας Δοθήσεις. Μας θύμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ και επισήμανε ότι το πρώτο αεροσκάφος θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028. Έχουμε 2026. Μέχρι τότε μπορούμε να κεγόμαστε.

Οι βουλευτές κάνουν διακοπές πλέον. Ο Πρωθυπουργός θα καθυστερήσει λιγάκι. Ήταν να πάει στην Κρήτη για να κάνει τις διακοπές του. Δεν ξέρουμε αν θα πάει τελικά στην Κρήτη με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Η δεύτερη επιλογή ήταν η Πάρος, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάει και εκεί. Πριν λίγο καιρό είχαν κατηγορήσει τις αρχές εκεί στην Πάρο ότι γίνεται μικονοποίηση στο νησί. Τώρα με όλη αυτή τη φωτιά που έπιασε εκεί πέρα,

Να θυμηθούμε ότι η Πάρος είχε καεί και πέρυσι, οπότε και να ξαναφυτρώσει εκεί πέρα. Το μπετόν μια χαρά. Αν και όλα αυτά τα νομοσχέδια για τους ανενεργούς οικισμούς όλη την Ελλάδα δεν χρειάζονται φωτιές. Φτύνεις και φυτρώνει ξενοδοχείο. Στο δεύτερο φτύσιμο φυτρώνει ριζόλ.

Το μόνο χαρούμενο πρόσωπο που είδα σήμερα ήταν της κυρίας Καραστιανού σε ένα αυτοκίνητο μαζί με μια ξανθιά κυρία δίπλα της και φώναζαν «Λάρισα, ερχόμαστε!» Ναι, ναι, Λάρισα, Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα. Τι μετάλλαξη έχει πάθει αυτή η γυναίκα.

Έβαλε ζεστή, δεν χρειάζεται να σας το πω. Πολύ ζεστή, ειδικά το βράδυ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα πολύ ισχυρά μελτέμια, ευτυχώς όχι σε εμάς, σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες, ανεβάζουν σε πολύ ψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Στο Ρέθυμνο είναι τόσο δυνατός ο άνεμος που δεν μπορούν να επιχειρήσουν ενέργεια μέσα. Προσέχουμε λοιπόν. Και ευκαιρία δοθήσεις, προσέχουμε και στην οδήγηση. Εχθές πάλι εκεί στο Βασιλικό, κοντά στο Ξεροκάστηλο, πάλι είχαμε πτώση γουρούνα στο ίδιο σημείο. Η γουρουνοοδηγή, η αλήθεια είναι ότι κάνουν γουρουνιές και οι γιοταχίδες εκνευρίζονται και κάνουν περίεργα ζιγζάκ και κλεισίματα. Αφήστε τους να περάσουν, παιδιά, άστο να πάει στο διάλο. Έβλεπα εχθές εκεί στο δρόμο του Κρεονορίου, ήταν μια γουρούνα και μπροστά ήταν ένα τεράστιο αυτό ταξί, είναι, δεν ξέρω, αυτά τα βανάκια. Προσπαθούσε η γουρούνα να κάνει προσπέραση που σε ένα δρόμο που ήταν δεξιά αριστερά παρκαρισμένα, που με το ζόρι περνούσαν δύο αυτοκίνητα. Που πλήρης κατεύθυνση είναι εκεί. Ήθελε η γουρούνα να κάνει προσπέραση και ο βανάκιας μπροστά της έκανε κλεισίματα. Γιατί ρε φίλε, άστο να περάσει να πάει στο διάλο. Ήθελες να κάνεις μαγκιά στους πελάτες. Στο τσακ. Όταν λέμε στο τσακ, στο τσακ. Ένα μήνα έχουμε ακόμα, κάντε λίγο υπομονή.

Ευτυχώς βρε υπάρχει Θεός, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει και η Επιτροπή Διοντολογίας Βουλής, η οποία εισηγήθηκε την άρση ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Θυμάστε, εις βάρος του εκκρεμεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για την υπέθεση του Κάταργκέιτ. Αυτό το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, μα δεν ντρέπονται μωρέ, το Δημητράκη μας είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές. Γιατί ο πρώην επίτροπος και τώρα Μητροπολίτης δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση των δικαστικών αρχών του Βελγίου να εξεταστεί σε μια έρευνα που έγινε το 2025. Περσινά ξινά στα φύλλα. Ευτυχώς έχουμε Επιτροπή Διοντολογίας στη Βουλή και εισηγήθηκε ομόφωνα άρση ασυλίας. Έτσι, έτσι. Λευτεριά στο

με αυτό το πράγμα εκεί πέρα το, το καταργέει. Δεν συμμετείχα σε καμία παράνομη δραστηριότητα που αφορούσε το Κατάρ ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Καλά σας, τα έλεγε ο Αβραμόπουλος. Και εσείς οι Βέλγοι δεν το πιστεύατε? Μα είναι δυνατόν? Εμείς δηλαδή γιατί το πιστεύουμε? Γιατί εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν είμαστε Βέλγοι. Επίσης εμείς έχουμε καλή επιτροπή διοντολογίας στη Βουλή. Τι να ξέρουμε ώρα εκεί πέρα οι Βέλγοι? Όταν εμείς χτίζαμε Παρθενώνες, αυτοί τρώγανε σοκολατάκια.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλήμμα σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Όταν λέμε στοχευμένο, τι εννοούμε? Ξέρει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης. Ξέρει πολύ καλά πού μπορεί να απευθυνθεί το καταλήμμα σου. Οπότε, ο τέλειος γάμος. Premium Vacation Homes. Έχει το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί το κρατούν ο Αλέξανδρος Γολογοτσάς και οι συνεργάτες του, που βρίσκονται στο δρόμο του αεροδρομίου Σαμπελόκηπους, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. Και ένα τέτοιο κλειδί σωστής διαχείρισης θα κρατήσετε κι εσείς, εάν αποδανθείτε εκεί, και θα είστε ο κερδισμένος της τουριστικής σεζόν. Premium Vacation Homes, 2695044107, μπορούν να εξασφαλίσουν ακόμα και προσωπικό, εάν ο πελάτης το ζητήσει. Και να θυμάστε πάντα, εκεί υπάρχει το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

ψάχνω να βρω αν έγινε εκείνη η εκδήλωση χθες στη Ρωμαϊκή Αγορά όπου θα πανηγυρίζαμε, θα ήταν και ο Μητσοτάκης εκεί. Θα πανηγυρίζαμε γιατί δώσαμε σε ανώνυμη εταιρεία όλα τα αρχεία της χώρας, τα μουσεία. Ο Μητσοτάκης δεν πήγε λόγω των πυρκαγιών, δεν ξέρω αν έγινε όμως η εκδήλωση, δεν έμαθα τίποτα. Ήταν προγραμματισμένη και μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκεί πέρα στο Θησείο και μετά θα κάνανε και πορεία και συγκέντρωση μπροστά στη Βουλή για το νερό, τίποτα. Μάλλον έπεσε εντολή, μούγκα στη στρούγκα. Αλλά και τα φίλα προσκύμενα sites αυτούς τίποτα, δεν έγινε τελικά, μία ενημέρωση τίποτα. Ή έγινε και δεν είχε επιτυχία, οπότε ντρέπονται να το αναφέρουν. Ή έγινε και απαγορεύτηκε επισήμως η αναφορά. Ελλάδα είναι δημοκρατία, έχουμε, ξέρετε. Και είπατε, ναι, δημοκρατία έχουμε. Και μάλιστα νέα. Δεν είναι παλιά, έχουμε νέα δημοκρατία. Άλλη δημοκρατία, καινούρια, καλύτερη. Τι δεν το πιστεύετε.

30 ο μήνας σήμερα, το Σάββατο μπαίνει ο Αύγουστος. Τι ωραία παιδιά, Αύγουστος και δεν θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Επιτέλους, πόσο την έχει ο Μητσοτάκης, πόσο την έχει ο Τσίπρας. Τη δημοσκόπηση εννοώ. Τη δημοτικότητα. Ναι, ναι, ο Μητσοτάκης την τελευταία φορά την είχε 30,2, ο Τσίπρας την είχε 15,2, εντάξει, μια χάλια. Επιτέλους να ησυχάσουμε. Ποιος ανέβηκε, ποιος κατέβηκε, τι είναι εδώ, τι είναι εκεί. Και να δούμε όταν με το κακό επιστρέψουμε στις δημοσκοπήσεις πού θα έχουν πάει αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα μεταξύ μας τα πιστεύουμε. Όχι μωρέ, η ώρα μας περνάει τόσο γρήγορα που θα πάμε και για διαφημίσεις.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
0: Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, την ιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26 950 25 798.
2: Στίγμα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριακός στο μικρόφωνο. Η ταινία Οδύσσια καθημερινώς πάει ρεκόρ. Παγκοσμίως έχει περάσει πλέον τα 800 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στην Ελλάδα ξεπέρασε πλέον τα 500.000 εισιτήρια και συνεχίζει χωρίς πτώση. Αυτή η τεράστια επιτυχία της Οδύσσιας λοιπόν συνεχίζεται και στη Ζάκυνθο. Και μπορείτε να την απολαύσετε κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος με υπέροχο κλιματισμό και απολαμβάνετε την ταινία εκεί πέρα χωρίς παρεμβολές, χωρίς τίποτα. Εντάξει, στον Έγκας έχει άλλη γλύκα, να τα λέμε αυτά. Στον Έγκας λοιπόν η Οδύσσια προβάλλεται κάθε βράδυ σε 9.30 εκτός Σαββάτου. Το Σάββατο δεν παίζει η Οδύσσια στον Έγκας, σας το λέω, μην έρθετε. Βέβαια και αν έρθετε προλαβαίνετε να πεταχτείτε μέχρι το Φόσχολο. Αλλά γιατί. Έτσι λοιπόν η Οδύσσια και στους δύο κινηματογράφους του νησιού. Ένα τεράστιο θέαμα που κόβει κυριολεκτικό στην ανάσα. Και κάθε βράδυ στις 8 στο Φόσκολο η παιδική ταινία Βαϊάννα είναι το live action με ηθοποιούς, ο Dwayne Johnson πρωταγωνιστή, η Μαρίνα Σάτι δανείζει τη φωνή της και στα τραγούδια. Υπερπαραγωγή της Disney, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, κάθε βράδυ 8 η Βαϊάννα στο κινηματογράφο Φόσκολος.

νοιάζουμε εδώ στο νησί ότι δεν έχουμε υποδομές για πρόσβαση των αμαία στη θάλασσα. Ναι, είδα και απέναντι, Ανταραβίδα και Λίνη. Κάποιοι χθες το βράδυ κατέστρεψαν υποδομές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση των αμαία στη θάλασσα. Και από ό,τι είδα, ναι, ενοχλούσαν, γιατί δίπλα ακριβώς από τις υποδομές έχουν φτιάξει εκεί πέρα κάτι. Ξαπλώστρες με κρεβάτια, με αυτά, με τέτοια. Ναι, τώρα άμα είναι να πληρώνεις 100 ευρώ για να ξαπλώσεις, λες και στο σαλόνι σου και βλέπεις δίπλα ένα άτομο με ειδικές ανάγκες να προσπαθεί να μπει στη θάλασσα. Ναι ρε παιδί μου, σου χαλάει τον πλάμπο. Βρε, δεν πάτε στο διάλο, λέω εγώ, γαϊδούρια. Δεν ντρέπεστε. Τώρα θα πεις, ντρεπόμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα? Και κάτι που είχαμε, παπαλα πήγανε. Εδώ στην πλάση του ΕΟΤ, μωρέ, είχε φτιάξει ο Μπουζίκη του ΣΟΤ που ήταν δήμαρχος μια εξέδρα 3 μέτρα μέσα στη θάλασσα για να μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι να μην τζακίζονται στις πέτρες που έχει εκεί πέρα. Και τα ξύλωσε στο λιμενικό ταμείο. Ήταν, λέει, παράνομα. Το λιμενικό ταμείο ξύλωσε. Εντάξει. Δεν ήταν αυτός που είναι τώρα, άλλο ήταν, αλλά δεν βαριέ.

μαζί μας. Είναι το New Life Beauty Club, επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπικου σώματος. Αγγελική Βαρδακαστάνη και Ιωάννα Μουζάκη έχουν ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά το επίπεδο. Ό,τι καινούργιο βγαίνει στο τομέα της αισθητικής είναι εκεί, κάνει εκεί πρεμιέρα. Όλες οι νέες μέθοδοι, όλα τα θαύματα στο New Life Beauty Club. Θέλεις να πεις αντίο στην κιταρίτιδα, στη χαλάρωση,

Υπάρχει η δύναμη του ISA. Μια θεραπεία, πολλαπλή δράση και θεαματική μεταμόρφωση. Μια καινοτόμα τεχνολογία που συνδυάζει ραδιοσυχνότητες και μηχανική διέγερση για να σμπηλεύσει το σώμα σου ακριβώς εκεί που το έχει ανάγκη. Στοχευμένη λιποδιάλυση, βαθιά σύσφυξη και παραγωγή ελαστίνης, λευκή παροχέτευση για απόλυτη αποτοξίνωση. Είναι ιδανικό για κοιλιά, μυρούς, γλουτούς και μπράτσα. Ανακάλυψε λοιπόν την πιο safe και pain free παρακαλώ εκδοχή της πλαστικής χειρουργικής χωρίς χειρουργείο. Κλείσε τη συνεδρία σου στο New Life Beauty Club 2995-022-820, είναι Κρυονερίου 42.

Έχει συμβεί δηλαδή, απλώς δεν μας το λένε, περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να το ανακοινώσουν και βλέπω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ χαιρετίζει τη νέα προδοσία της Κύπρου. Είναι σε πλήρη σύμπλευση με την κυβέρνηση. Κάτι είπε και ο Χεραπετρίτης εχθές.

Περιμένουμε χαιρετούρες μεταξύ Τραμπ και Μητσοτάκη και πρέπει να τελειώσει το θέμα εκεί για να πιάσει το χεράκι του και να τραγουδήσουν μαζί και οι δύο άστο το χεράκι σου. Περπατήσαμε μαζί και είναι καλοκαίρι. Ο Τραμπ θα κάνει τη Βουγιουκλάκη λόγω χρώματος.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: που εφόσον το ζητήσει, θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου, απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
9: Zakynthos, ναι, Hiaris. Καλά είσαι.
8: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
9: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
10: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
13: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
14: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
15: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες,

0: μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Ο πόλεμος της ημέρας. Ακούτε στίγμα βασικά, ο Άγγελος Πυριώγος είναι στο μικρόφωνο. Ο πόλεμος της ημέρας λοιπόν δεν είναι ούτε εκεί στα στενά του Ορμούς, ούτε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που την κάνανε φίλο και φιλό την Ουκρανία οι Ρώσοι σήμερα. Ο πόλεμος είναι μεταξύ Πασόκ και Ελλάς του Τσίπρα. Ελλάς, όπως λέμε, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έβγαλε λοιπόν μία ανακοίνωση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα ότι το φέσι από τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει στο 1,16 δις ευρώ. Πώς κάνετε έτσι μωρέ, σιγά. Ούτε 1,20 δεν είναι, για 1,16 δις κάνετε έτσι. Και σημείωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα ότι το συντριπτικό μέρος των οφειλών είναι προς τις τράπεζες. Ε, πού θα ήτανε. Και μάλιστα τη στιγμή που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους και τολμούν να ασκούν κριτική και να αφήνουν υπόνοιες για τη χρηματοδότηση της Ελλάς. Ε, ναι, δηλαδή έλεος. Εντάξει, να μην ζήσουν οι άνθρωποι. Ξέρετε τι έξοδα έχουν. Για σκεφτείτε τι πληρώνει εκεί πέρα η Χαριλάου Τρικούπη σε εκείνο το κτίριο που έχει, χωρίς λόγο δηλαδή.

Η Νέα Δημοκρατία λέει έχει οφειλές σε ετήσια βάση με αύξηση 60,2 εκατομμύρια. Και όλο μαζί ανέρχεται σε 602,14 εκατομμύρια. Το ΠΑΣΟΚ έχουν αύξηση κατά 60,7 εκατομμύρια και όλα μαζί 565,14 εκατομμύρια. Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία χρωστάει στις τράπεζες 593 εκατομμύρια, το ΠΑΣΟΚ πάντα στις τράπεζες 559,8 εκατομμύρια. Αλλά εσύ άμα χρωστάς 500 ευρώ και έχεις σπίτι, πάει το σπίτι. Αυτοί και χρωστάνε και έχουν και 30-40 σπίτια ο καθένας. Τίποτα, παιδιά, το καλύτερο επάγγελμα σήμερα είναι ο βουλευτής.

Το ξαναλέω. Μαζί μας είναι τα πλαίσια στα μάρκετ. Τα Ζακυθινά σούπερ μάρκετ, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί. Αυτά που είναι πάντα δίπλα σας, με

βρείτε προϊόντα σε προσφορά με πολύ χαμηλές τιμές. Και επειδή έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα, μπορείτε να καταλάβετε και πόσο πιο φθηνά είναι από τα υπόλοιπα. Είναι δύο καταστήματα στο Λαγανά. Είναι στο Τραγάκι, είναι στο Τσιλιβί, είναι στο Σαρακινάδο, είναι στο Γαϊτάνι στην περιοχή Φλόκα, εκεί που είναι και το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί. Εκεί είναι και ο Γρηγόρης, μικρογεύματα με τα υπέροχα διάσημα προϊόντα του Γρηγόρη. Είναι στους Κήπους. Είναι το Γασεκάρι στην Αναπαύσεως, που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Και εκεί μαθαίνετε ένα καινούριο τρόπο για να ψωνίζετε και να κερδίζετε ακόμα περισσότερο. Στην πόλη θα τα βρείτε. Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στην περιοχή του Αγίου Λαζάρου. Μαρτινέκου 3, πρώην τα Βουλάρη. Στους Αγίους 40. Και στην πλατεία Σολομού, όπου και εκεί

Για κάποιο λόγο δεν χρειάζεται να μας το πούνε, ούτε και να το μάθουμε δηλαδή, αλλά ο Δένδιας... έχει σε πλήρη εξέλιξη ένα δομικό μετασχηματισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και στόχος του είναι η δημιουργία ενός σώματος 150.000 ετοιμοπόλεμων εθελοντών εφέδρων, οι οποίοι θα διατηρούν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας. Για ποιο λόγο? Αφού ό,τι όπλα έχουμε τα έχουμε στείλει δεξιά-αριστερά. Τι θα κρατάνε, τα μία ένα που είχαμε εμείς πριν από 50 χρόνια?

το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο ηγείται ο κύριος Δέδιας, λέγεται «Δομικός μετασχηματισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων». Είναι στα πλαίσια της Ατζέντας 2030.

Όλο αυτό λέει δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών στο Αιγαίο και στην Κρήτη, αλλά και στη ριζική αναδιοργάνωση του θεσμού της εφεδρείας. Κάτι ξέρουν και δεν μας το λένε.

Ροδένιο σε αυτή την περίοδο κάνει περιοδία, δεν ξέρω πώς λέγεται η παράσταση που ανεβάζει, αλλά κάνει περιοδία στα νησιά του κεντρικού και ανατολικού Αιγαίου, εκεί που προχωρεί η αξιολόγηση σε υποδομές των οπτικών βάσεων.

Αυτό το νέο μοντέλο με τους ετοιμοπόλεμους εθελοντές εφεδρείας είναι στο πρότυπο χωρών όπως η Φιλανδία ή το Ισραήλ. Πες το μας αυτό, Χριστιανέ μου, ό,τι σου πει ο Ντίντι. Ο γιος του Ντίντι δεν συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις. Να υποψιαστώ ότι ούτε και ο γιος θα πάρει μέρος αν ομογένει το... που δεν υπάρχει περίπτωση, μωρέ, ποιος θα τολμήσει να τα βάλει με την Ελλάδα. Να ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή. Ah, sì, sì, sì. Tornare non siete tornata. Mi avete fatto bene.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυλφο.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο, 2 παρα 20 σχεδόν η ώρα και 37 είναι και 38 πάει. Σας κόβει πίνα, ε. Λοιπόν, αν είστε κατά Τσιλιβή μεριά, ένας είναι ο χώρος. Το Rock and Roll. Το Rock and Roll. Εκεί στο Τσιλιβή έχει γεύσεις που δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν απαρατήρητες. Έχει γεύσεις που θα σας εγκλωβίσουν κυριολεκτικώς. Έχουν γεύσεις που κάνουν πανηγύρια στον ουρανίσκο σας. Γιατί? Γιατί το Rock and Roll έχει φέρει το απόλυτο street food experience με ολόφρεσκο σούσι, το οποίο φτιάχνεται καθημερινά, με λαχταριστά νούτλς, πάρα πολλές συνταγές με νούτλς. Δεν θα ξέρετε τι να διαλέξετε. Αφράτα μπάουμπανς και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά.

κάνει τεράστια επιτυχία. Γιατί? Γιατί χρησιμοποιεί ολόφρασκα υλικά, έχει πολύ μεγάλες μερίδες και πολύ πολύ πολύ προστές τιμές. Και delivery βέβαια. Γιατί καλοκαίρι είναι, μπορεί να θέλεις στη θάλασσα, να μην θες να φύγεις από το σπίτι. Δεν θα απολαύσεις το αγαπημένο σου street food. Βέβαια, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται. Go out in style. 269-5-0-22-462. Walk and roll. Θα σε κάνει σκλάβο του.

Την ταινία Οδύσσια την είδατε? Κάποιοι έρχονται για δεύτερη φορά και τη βλέπουν και λένε ότι μάλλον θα έρθουν και τρίτη, γιατί έχει, και, έχει τόσα πολλά μέσα που δεν τα προλαβαίνουν. Δεν μπορείς να αφομοιώσεις όλα αυτά που συμβαίνουν στην Οδύσσια με την πρώτη φορά. Η Οδύσσια λοιπόν συνεχίζει τη θεραπευτική της πορεία στη Ζάκυνθο αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, έτσι. Καθημερινώς 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και στις 10 κάθε βράδυ στο κινηματογράφο Φόσκολος. Έχει περάσει ήδη τα 500.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, έχει ξεπεράσει τα 800 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, και όλα αυτά σε λιγότερα από 2 εβδομάδες, έτσι. Είναι η μεγάλη επιτυχία του καλοκαιριού. Ακόμα και οι αρνητικές κριτικές, κυρίως από αυτούς που δεν είχαν δει την ταινία, λειτουργήσαν υπέρ της. Το κέρδος είναι ότι όλοι φεύγουν ευχαριστημένοι από την αίθουσα. Ότι αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική γενικώς, πωλούνται γύρω στις 35.000 βιβλία με την Οδύσσια ημερησίως. Ότι υπάρχει μια τεράστια αύξηση ενδιαφέροντος στη Μεγάλη Βρετανία κυρίως για να μάθουν αρχαία ελληνικά. Αυτό δεν είναι κέρδος? Αυτό είναι κέρδος, όχι αυτά που θα κερδίσει το κράτος δίνοντας όλα τα αρχαία συμπεριλαμβανομένης και της Ακρόπολης και τα μουσεία σε μία ανώνυμη εταιρεία. Αλλού είναι το κέρδος.

Μου λένε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση έξω, κυρίως εκεί αργάσει, δεν περνάει τίποτα, άρα δυσκολεύει και η πρόσβαση προς Βασιλικό. Εκείνο το αργάσει σαν τα στενά του Ορμούζου έχει γίνει. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Παρκαρισμένα, δεξιά, αριστερά, λεωφορεία, ταξί, γουρούνες. Finally, enough love. Enough love. Παράδεισος. Και στην πόλη σε λίγο πανικός θα γίνει, θα κλείσουν τα μπαγαζιά, θα φύγουν οι εργαζόμενοι με τα αυτοκίνητά τους. Υπομονή να κάνετε. Καντήλια να πάρετε μαζί σας, να κατεβάζετε τα καντήλια, όχι καντήλια φραστικά, καντήλακια κανονικά. Αρκεί να μην τα πετάτε μετά και πιάσουμε καμία φωτιά. Καλή συνέχεια λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας, να προσέχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε

0: προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου, απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Βόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε 3 επίπεδα.

0: Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του, η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα, με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Στίγμα. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen,

0: Mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Έλα, ρε Αποστολάρα.
2: Έλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έβαλες για το delivery. Ήταν πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να σου στήξω ένα άλλο θέμα. Μιλήσω για την Παλαιστίνη, γιατί έχω φρικάρει με αυτό και θα το συνδυάσω και με κάτι άλλο. Καταρχήν, να σου πω ότι σέβομαι πάρα πολύ κάθε γυναίκα και τις visitors και τις influencer και τις pornostar. Θυμάσαι κάποτε που σου είχα πει για μια διάσημη influencer που την κατηγορούσα, που χρησιμοποίησε για να μην πω ότι οργάνωσε το rebate porn για να γίνει διάσημη και μετά από τότε έβγαζε χολή κατά τη εργατική τάξη.
2: Κάτι θυμάμαι, χωρίς να θυμάμαι ποια εννοείς.
1: Ναι. Μία γνωστή που μετά πήρε και ένας ακροατής και έλεγε ότι με πονάει αυτή και ότι κατά βάθος είμαι φασίστας και βγήκαν μετά κάτι άλλοι ακροατές και με υποστηρίξανε. Είναι η γνωστή influencer που τώρα που πάει στο Ντουμπάι. Δεν ξέρω εγώ τι κάνει στο Ντουμπάι.
2: Καλά, όλες στο Ντουμπάι πάνε, παιδάκι μου. Πρέπει να βγει και το Μηνιάτικο όμως.
1: Ακριβώς, ναι. Και μίλησε ταπεινωτικά για την καρδίτσα.
2: Ότι δεν πάνε στο Ντουμπάι για να πάρουν τη σοκολάτα, με δουλεύεις.
1: Ακριβώς, ξέρουμε πολύ καλά γιατί πάνε, εγώ, αλλά δεν έχω στοιχεία. Επειδή εγώ δεν έχω καμία σχέση με την καρδίτσα. Η καρδίτσα είναι λίγες περιοχές που σέβομαι, που έχει και Αντάρτικο, που έχει γυναίκες. Αυτές οι γυναίκες είναι πολύ πιο έντιμες από αυτή. Και αυτή να μην κρύβει την καταγωγή της, γιατί μπορεί να το παίζει κυρία, αλλά ξέρουμε ότι η καταγωγή της είναι από ένα λαό ο οποίος είναι εργατικός, είναι φιλότιμος και δουλεύει θαράς. Δεν πρέπει να ντρέπεται αυτή η κυρία για το από εκεί που είναι. Ξέρουμε όλοι από πού είναι.
2: Έχεις και... πιάσει τώρα εσύ και ασχολείσαι με τις influencers. Δηλαδή, πού θα φτάσεις.
1: Όχι, περιμένουμε που θα φτάσω. Θέλω να καταλήξω και σε αυτούς τους Άραβες, οι οποίοι κατουράνε και χέζουν μπροστά στο Χριστιανικό Σταυρό και στη Λευκή Σάρκα για να φανεί ότι έχουν την ανωτερότητα. Ξέρεις, αυτό είναι το βίτσιο τους. Εκεί πέρα, ότι άμα θέλουν να δείξουν την ανωτερότητα του μουσουλμανισμού, ας ενωνόντουσαν με τη Ρωσία, με την Κίνα, με τη Βόρεια Κορέα, με τους καθολικούς εκεί πέρα στη Λατινική Αμερική και να σώζαν τα παιδιά στην Παλαιστίνη που έχουν γαμπήσει τους Παλαιστίνιους και δεν μιλάει κανείς. Εκεί είναι όλη η μαγιά τους. Εγώ αυτό που θα ήθελα ήταν μακάρι όλος ο αραβικός κόσμος να ενωνότανε, να αφάνιζε το Ισραήλ και το λαό του. Δεν είμαι αντισημίτης, πλέον δεν υπάρχει αντισημιτισμός. Ο τελευταίος αντισημίτης τρώει σφαλιάρες από τη γυναίκα με τις πολύχρωμες περούκες, κατάλαβες τι λέω, και άλλοι αντισημίτες διαφημίζουν το Ισραήλ. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε άνετα κατά του Ισραήλ και του λαού του που σε 95% επιπλωθεί τη γενοκτονία και να φανίσουν αυτό τον κολολαό. Αυτό έπρεπε να κάνουν οι Άραβες και όχι να κάνουν τις άλλες μαλακές που κάνουν. Ελευθερία στην Παλαιστίνη, αλληλεγγύη στα παιδιά της Παλαιστίνης.
3: Μίλα μόνο σου, ρε! Μίλα μόνο σου, βλάκα ηλίθιε! Μίλα μόνο σου, γιατί μόνο για να μιλάς μόνο σου είσαι! Σαν χαζός, τρελός, βλάκα ηλίθιος! Μίλα μόνο σου, μίλα. Ρε, δεν τρελός.

0: σένα, μάγισσά μου.
1: Και εσύ κεντά στις ενοχές.
2: Ηλίθιε, μίλα μόνο σου, μίλα, μίλα. Αντιελάς.
0: Θες να μ' ακούς, θες να μ' ακούς, μωρή ανώμαλη κι εσύ.
2: Ακούω, κάνεις λάθος, μίλα μόνο.
0: Δεν με χορταίνεις, δεν με χορταίνεις. Αχ, κι εσύ.
2: Ηλίθιε, μίλα μόνο.
0: Έχεις τρελαθεί με μένα, ε. Έχεις δαγκώσει λαμαρίνα, πες το. Αχ, αχ, αχ, έχεις. Σου στρίψει τώρα. Έλα να χορέψει δικιά μου δισκοτέκ, τεκ, τεκ, τεκ.
3: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ,
0: τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ.
4: Ναι, καλημέρα σας. Με αφορμή που από το 2024 πήγανε χώρα οι εξωγήινοι και κυκλοφορούν παντού και με τα σκάθετος, με τα όλα τους.
0: Τώρα άμα πάνε, θα πάνε με φουλ εξοπλισμό και τα ωραία τους και τα σκαφάκια τους και τι θα πάνε.
4: Τα καταθέτει το Κογκρέσο της Αμερικής.
0: Και το τρέιλερ από πίσω να κουβαλάνε το σκάφος. Ό,τι χρειαστεί μια καλή μηχανή να μην σε αφήσει μεσοπέλαγα.
4: Δεν υπάρχουν εξωγήινοι, θα τρακάρουν με τα αεροπλάνα.
0: Έχει αυξηθεί η κίνηση εξωγήινων, είναι η αλήθεια.
4: Ορμή που στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, το Ευρωπαϊκό, έκαναν μια διαδήλωση για τη λέξη διαστολή του χρόνου δεν καλύπτει πλήρως ότι έχουμε και βραδύτητα.
0: Να το.
4: Είχα ζητήσει.
0: Αυτό φοβόμουν, τη βραδύτητα.
4: Αυτό να λέγεται βραδυτό διαστολή.
0: Βράδυ ποριακός! Τα έχει πει ο Χαρικλίνη πριν χρόνια.
4: Αλλά η.
0: Δεν βάζει μυαλό.
4: Τώρα διδάσκουν του φοιτητέ λόγω αποστάσεων δεν υπάρχουν εξωγήινο. Οι ελεγκτέ ελαϊδού κυκλοφορία που κλείσανε προχτέ. Που έχουν τη φτάμενη λύση μέσα και πάλι να τρακάρουν, δεν κάνει κανένα.
0: Πετάει ο γάιδαρος, παιδί μου, σιγά σιγά.
4: Διαδήλωση. Αλλά να σας πω κάτι, τόσο ανεύθυνη είναι η δική μας η μεγάλη φυσική. Ο Μητσουτάκου, δεν ρωτάτε.
0: Ο Μητσουτάκου, αν ρωτάτε, δεν δίνει στους αγρότες όμως τίποτα να ανοίξουν τους δρόμους.
5: Εξάντλησε όμως και τα όρια της κατανόησης της απέναντι σε ένα κλάδο, στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια.
6: Ρέξτε καλά, ρε! Τι περιμένετε δηλαδή να καούμε όλοι! Ρε, χειροβομβή θα το ρίξουμε, ρε!
0: Άσε με τώρα! Μητσουτάκου, μαμά, να ξέρεις. Μητσουτάκου, άσε με τώρα, γεια!
7: Τι έγινε, Γεροπισμπίκη, οριμάσανε οι συνθήκες.
8: Τι έγινε με τη μικρούλα, Γεροπισμπίκη, την κατάφερες.
7: Να σου πω, λοιπόν, το σημαντικότερο τηλεφώνημα της ζωής μου είναι αυτό που γίνεται κάθε μέρα 8 και 5 εκεί όταν εγώ μπαίνω στη δουλειά μου και το παλικάρι μου πάει στο αυτοκίνητο για να πάει στη δική του δουλειά. Λέμε κάθε μέρα το ίδιο 2-3 λεπτά. Καλημέρα, Μανούλα, τα γνωστά. Καλό κουράγιο, Θηρίο. Αυτός ο διάλογος γίνεται κάθε πρωί με το παλικαράκι μου.
0: Ναι.
7: Κάθε μέρα, λοιπόν, προσπαθώ όλο το υπόλοιπο της ημέρας να αποδικοποιήσω τέλος πάντων αυτό που μου λέει. Ο τρόπος μου το είπε να καταλάβω. Είναι στενοχωρημένος, αν είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτούς τους γονείς δεν μπορώ να τους καταλάβω. Δεν γίνεται να τους καταλάβω και κανένας. Και να την κόψω.
0: Άσε τα κανένας. Ο Άδωνης ξέρει και μπορεί.
7: Καλά, άσε μας και εσύ με τον Άδωνη.
9: Πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη?
7: Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο τους. Κανένας και δεν θέλει να καταλάβει και τον πόνο τους. Αυτή εδώ λοιπόν η κυβέρνηση δεν θέλω να πέσει, γιατί αν πέσει θα ξαναβγεί και ίσως και με καλό. Ποσοστό. Θέλουν να πάνε φυλακή, θέλουν να πληρώσουν για αυτό που κάνανε. Όχι τόσο για το έγκλημα, όσο για τη συγκάλυψη του έγκλημα.
0: Καλά, και εσύ τώρα μην κάνεις όρεξη. Θα πετάξουν εκεί στα θηρία 2-3 θύματα και θα τελειώνει. Τι νομίζεις και εσύ, μην κάνεις μεγάλη όρεξη.
7: Λάδι, λες ο Μητσοτάκης θα βγει πάλι.
0: Τι θα κάνει.
7: Δεν ξέρω, εντάξει.
0: Η σχέση της οικογένειας Μητσοτάκη με το λάδι είναι στενή.
7: Από πάντα, αλλά δεν μπορείς.
0: Από το. Δεν λέω αυτό. Εννοώ υπάρχουν τα τραύματα από τις ανάλαδες φασολάδες και μετά ερμήνευσέ το όπως θες μέχρι σήμερα.
7: Ναι, έχουμε να ερμηνεύσουμε.
10: Γραμμένος σε τρία συσίτια. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες και με αυτό έζησα.
4: Οι δημοσιογράφοι γιατί δεν
0: ρωτήσουν.
4: Εδώ μας λένε στην Αμερική που ήσουν στην Άσα.
0: Και στην Αμερική.
11: Και στην Αμερική.
0: Στην Νάσα, δεν λέει Νάσα το τραγούδι.
11: Μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή.
0: Έλα τώρα, με μπερδεύεις.
4: Yeah,
0: άμα είναι να ακούσουμε Θανάση, να ακούσουμε σωστά. Να λες σωστά.
4: Never, καμία αλήθεια.
0: Άσε τώρα, αλήθειες, ήταν για αλήθειες.
4: Βγήκε ο Τραμπ και τους δείχνει.
0: Πότε βγήκε ο Τραμπ?
4: Ο Τραμπ
0: δεν βγάλανε την Καμάλα.
4: Έστειλε.
0: Έλα, μωρέ. Η Καμάλα θα έκανε πολέμους με την έγκριση του Κογκρέσου. Όχι τώρα αυτά που κάνει.
4: Βλέπω.
0: Έλα, αυτά δεν μπορώ.
4: Καμιά έγκριση.
0: Που τα κάνει ο άλλος απροκάλυπτα. Έλα.
4: Δεν είναι προετοιμασμένος ο λαός.
0: Δεν είναι.
4: Να τα αποδεχθεί. Τα μου έμαζα να τον προετοιμάσει.
0: Μη μου ανοίγει. στο στόμα τώρα για τα μουμουέ. Μη. Ουέ.
4: Και το έστειλε στι υπόγειε βάσει.
0: Έλα, χανιάζει, δεν κουράζεσαι. Εκεί επιμένει, ρε παιδί μου. Εκεί. Μπράβο. Μπράβο γι' αυτό.
4: Περιμένετε εσείς να οριμάσουν οι συνθήκες. Η ζωήτσα βλέπει πάρα πολύ μπροστά. Εσείς περιμένετε να οριμάσουν οι συνθήκες 51 χρόνια. Βλέπει πολύ μπροστά.
0: Εσύ τι ζόρι τραβάς, ρε παιδάκι μου.
4: Τι πράγμα.
0: Τι ζόρι τραβάς εσύ.
4: Τι εννοείς.
0: Ας το καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Εσύ είσαι μεταφερόμενος θρύλος. Είσαι. Είσαι σήμερα στον Τζίπρα, αύριο στη ζωή, μεθαύριο στην Καριστιανού, μετά στον Νίκη. Είσαι. Τι ζόρι τραβάς με τους άλλους.
4: 51 χρόνια τον πληρώνω τον κουτσούμπα.
0: Άσε μας καημένε. Τα φασισταριά που τα πληρώνεις δεν σε πείραξε. Τους καραγκιόζ που φέρω Τσίπρας δεν σε πείραξε.
4: Ποια φατσισταριά, ποιος ήταν ο φατσισταριός.
0: Οι χρυσές αυγές, οι παρτιάτες, αυτούς που τους πληρώνεις δεν σε πείραξε.
4: Ρε φιλαράκο, άκουσε να δεις τα πράγματα.
0: Όχι, άκουσε να δεις, θα τοποθετήσεις αυτό που σου λέω.
4: Τα πράγματα πρέπει να τα λύνεις. Εσείς απλά τα συζητάτε.
0: Εκεί στα φασισταριά δεν είδα να έχεις κανένα προβληματάκι να τα πληρώνεις.
4: Εσείς δηλαδή δεν είσαστε φασίστες.
0: Α, εντάξει, αλλού η κουβέντα.
4: Αυτή που έλεγε ο Θεοδωράκης, αριστεροί φασίστες. Εσείς δεν είσαστε φασίστες. Άσε ρε Καραγκιοζάκο, με μένα μιλάς. Τα δύο χρόνια, δεν είμαι πέντε.
0: Η ηλικία δεν έχει να κάνει με τη μαλακία, να ξέρεις. Θες να σου πω πως 60χρονοι ψηφίζουν Μητσοτάκη.
12: Έλα, Δανοκουνού εδώ. Γεια σου, Απόστολε, από Δανία. Ο Άδωνης δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο αδερφός μου είναι παντρεμένος στην Ελβετία.
13: Ετέθη με δημοψήφισμα στην Ελβετία αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουμε δημοψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν?
14: Όλοι, ναι.
13: Στην Κύπρο. Στην Ελβετία είπαν όχι.
12: Κάνουν δημοψήφισμα και για να κλάσουν. Και αυτά που λέει είναι μαλακίες. Την τελευταία Κυριακή κάνανε δημοψήφισμα για τις ηλεκτρονικές κάρτες. Αν τις θέλουν ή όχι. Και είπαν όχι.
0: Καλά, και ο Άδωνης λέει αυτά που συμφέρουν μόνο. Κάνανε και δημοψήφισμα που απέρριψαν την αγορά 22 νέων σουηδικών μαχητικών αεροσκαφών. Και να δοθούν τα χρήματα στην παιδεία.
12: Ναι.
0: Θέλω να πω, κάνουν και τέτοια δημοψηφίσματα που δεν τα λέει ο Άδωνης.
12: Ναι, δεν τον συμφέρουν. Είναι σαν το βιβλίο. Το βάλε να μην πω τώρα που το βάλε.
0: Ναι.
13: Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην εκπομπή. Το έδειξα πάντα με μεγάλη φωναρδί. Και λέγα δεν πάω να δείξω το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει.
0: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Το αρχείο το δικό μας είναι 25 ετίας, οπότε δεν ξεφεύγει τίποτα από όλα αυτά.
13: Πριν να πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο.
12: Με παίζεις ρε π***νάκι, σαν την κόμενα που σε παίρνει το κοριτσάκι αυτό.
0: Σ' αρέσει, ε.
12: Με παίζεις ρε π***νάκι, ε.
0: Μια κρύο, μια ζέστη έχω. Αλλά καψούρα. Μέχρι να παραδεχθείς ότι με έχεις καψούρα.
12: Αφού εσύ με έχεις καψούρα πιο πολύ από τους έχω γόρι.
0: Άλλο, εγώ το παραδέχομαι. Εσύ δεν το παραδέχεσαι.
12: Πώς το παραδέχομαι. 17 χρόνια σε παίρνω, ενώ δεν σε έχω καψούρα.
0: Άλλο τι εννοείται, άλλο τι λέμε. Εγώ θέλω να τα ακούω.
12: Ναι, ρε μα. Γιατί με βγάζεις. Όταν με βγάζεις τον αντίλογο, παρότι έχουμε διαφορετικές απόψεις, αυτό εγώ το σέβομαι, αλλά θέλω να βγαίνω και να λέω για τα ψέματα που λέει το κάθε αρ***τη. Πες, με πιάσε ο παρπαπάφος.
0: Ακόμα δεν λες την ατάκα, σε έχω καψούρα, δεν το άκουσα.
12: Ναι, μωρή, λες, έχω καψούρα.
0: Να το.
12: Γιατί βγάζεις και τον αντίλογο, παρότι το παίζεις κουμούνι, θέλω να βγαίνει ο αντίλογος. Και όταν βγαίνει ο αντίλογος, έτσι είναι μια σωστή συζήτηση. Με πιάσε ο παρπαπάφος, ο ξεδοντιάρης, να πούμε, και λέει χάθηκε ο γυμναστηριακός, λέει γιατί μάλλον το Μητσοτάκης, μπαρμπαμπάφο. Εγώ βγάζω 4.000 για το μήνα, ρε. Πλήρωσα 6.000 φορεία. Έχω μια μισή αδειούλα. Έχω φτιάξει δύο σπίτια με τα φορτηγά και τα ταξί που έχω.
0: Αχ, δεν αντέχω.
12: Ναι, όχι, με πιάνουνε.
0: Σε ζηλεύουνε.
15: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
15: Έχει καμιά άκρη να μου κάνει εγγένεια ο Άδωνης εκεί πέρα? Έφτιαξα το μαντρό του στο σπίτι, το πατρικό.
13: Στο επόμενο εξάμηνο θα έχουμε την ορίμαση και την παράδοση εκατοντάδων έργων.
15: Μες.
13: Θα βαρεθεί να μου βλέπει να κάνω εγγένεια.
0: Πρέπει να βάλει σταυρό πάνω, να μοιάζει κάτι με υγεία.
15: Α, πω, δεν θέλω. Να του βάλω σταυρό, να του βάλω αλεξικέρα, να του βάλω θέλει. Άμα είναι να έρθει να μου κάνει εγγένεια, ό,τι να είναι.
0: Να βάλει. Βάλε και ένα ράτζο για να μοιάζει πιο πολύ.
15: Σωστά, χρειάζεται και ένα ράτζο. Να σου πω, ωραία, περάσαμε το Σάββατο.
0: Πού ήσουν?
15: Δεν με χαιρέτησες.
0: Σε χαιρέτησα.
15: Ναι, ρε.
0: Αμάν. Και.
15: Ρε, εσύ ο ναυτικός είμαι.
0: Ναι, ρε, τώρα σε καταλάβω. Για πες.
15: Ωραία, περάσαμε το Σάββατο. Είχα έρθει με φίλους. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεσαι εκεί στο στούντιο. Έχω κόψει εισιτήρια να έρθω με τη γυναίκα και το παιδί και αρρωσταίνει τελευταία μέρα ο πιτσιρικάς μου.
0: Το...
15: Δεύτερη φορά.
0: Εσένα δεν σε είδα να το ακύρωσες όμως, μια χαρά ήρθες.
15: Ήρθαμε παρέα. Τι, τα ακυρώσω τα εισιτήρια.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, αλίμον.
16: Καμάρα, Αποστόλη, μου κώθηκα. Πίνουμε έτσι φορά εδώ με το κουνού μαλλού μου.
0: Να βαπιείτε.
16: Έλα, εδώ περιμένουμε πώς και πώς θα έρθει η Έμιλι στην Άθεν.
17: Πρόσφατα έμαθα ότι βλέπετε και Netflix.
18: Βεβαίως, βλέπω.
17: Ταινίες, διάφορες σειρές.
18: Ναι, Έμιλι in Paris. Και γιατί όχι, ίσως Έμιλι in Athens.
16: Δεν υπάρχει, δηλαδή ο κόσμος καίγεται.
0: Θα ζήσουμε και αυτό το ρεζίλι, να δει Έμιλι την Αθήνα πώς είμαστε, να γίνουμε ρόμπα.
16: Όχι, όχι, εμείς περιμένουμε. Αυτό είναι ο καημός μας, σαν Έθνος, νομίζω όλοι. Πρέπει να περιμένουμε την Έμιλι in Athens. Σε παρακαλώ πολύ, αυτές είναι προτεραιότητες. ότι παίζει με τα παιδιά μου, τι να κάνουμε. Κατευθείαν στον κοροϊδέψω τον άνθρωπο.
0: Εσείς που δεν βλέπετε μπροστά.
16: Ναι, τέτοιοι είμαστε. Αυτοί είμαστε που λέει και ο σύντροφος.
10: Αλλά αυτοί είστε.
16: Να είστε γεροί, είμαστε καλά. Εσύ μας προκαλεί στο γέλιο και ο Θήμιος την συγκίνηση που πάντα με τον ωραίο του λόγο μας προκαλεί. Να είστε καλά, παιδιά, και συνεχίστε έτσι όπως είστε, εντάξει.
2: Γεια σου, Αποστόλη.
0: Για χαρά.
2: Είμαι μια να κουνούμαλο 82 χρονών.
0: Κάτι ακούω.
2: Ένα τηλέφωνο γιατί ήταν τα παιδιά στην Κρήτη, ο γαμπρός μου, ο αδερφός του, και μου στείλανε το μήνυμα που είσαστε και λέγατε για την Αθανασία. Εγώ είμαι η Αθανασία.
14: Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά.
0: Ποια Αθανασία, είπαμε εμείς για την Αθανασία.
2: Για σούλα είπατε.
0: Ευθανασία είπαμε.
2: Αθανασία είπατε. Άκουσε να δεις, Αποστόλη μου. Εγώ σ' ακούω από το Skype, παιδάκι μου, από μικρό παιδί. Απλώς τώρα βράχνιασα από το πολύ τσιγάρο.
0: Να, ήθελες και τσιγάρο. Πόσο έφτασες, 80 πόσο?
2: 82.
0: Έλα, καλά σε πήγε.
2: Λοιπόν.
0: Και εδώ να τερματίσεις, καλά είναι με τσιγάρο.
2: Εγώ στην Αθήνα όμως δεν μπορώ να βρω εισιτήριο. Γιατί η άλλη κόρη μου από εδώ πέρα δεν μπορεί να βρει εισιτήριο. Να έρθω να σε δω μια φορά.
0: Θα βρεις, μωρέ.
2: Λοιπόν, άκουσα, σε έχω δει μόνο, ξέρεις, αυτά που κάνουμε το καλοκαίρι.
0: Όπα, τι κάνουμε το καλοκαίρι?

0: μάλιστα.
1: Καλά το κόμμα. Λοιπόν, άκουσε να σου πω, Αποστόλη μου, πραγματικά σε αγαπάμε πάρα πολύ. Δηλαδή, μας δίνεις κάθε μεσημέρι. Εγώ, ό,τι δουλειά και να έχω, αγόρι μου, άμα δεν ακούσω Αποστόλη, δεν ήρεμο.
0: Δεν βγαίνουν οι δουλειές έτσι. Εγώ και το τσιγάρο σου δίπλα.
1: Εγώ και το τσιγάρο και το βράδυ η κόρη μου από τη δουλειά σε βάζουμε και σε ξανακούμε πάλι.
0: Να.
1: Για να σε καταλάβω ακόμα πιο καλά. Να σε καλά,
0: κάτσε. Α, τα παίρνεις δύο φορές, να πάρεις του πέτσι, κατάλαβα. Ναι, βάζεις ναι. Και ένα κονιακάκι, μια χαρά. Και ένα ουισκάκι.
1: Να σε καλά, ουισκάκι δεν μπορώ να πιω.
0: Ενώ το τσιγάρο μπορείς να το κάνεις 82 χρονών.
1: Τσιγάρο και καφέ.
0: Το λέει και ο γιατρός.
1: Τσιγάρο και καφέ. Λοιπόν, να είσαι καλά παιδί μου, χαιρετισμού στο Θήμιο.
2: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Αρχικά, το ότι ο Άδωνης γενιάζει δεν έχει να λέει κάτι.
3: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
2: Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι τα Τέμπη εκείνο το πρωινό θα πήγαινε ο Κούλης να γενιάσει κάτι που δεν υπήρχε καν. Οπότε το να βάλουν κάτι κορδέλες σε νοσοκομεία και να μην έχουν μέσα γιατρούς να τα δουλέψουν, ξέρεις, είναι δώρον άδωρον.
0: Το πρόβλημα με τον Άδωνη δεν είναι οι κορδέλες που κόβει. Είναι η ρόμπα με τις κορδέλες που δεν τον δέσαν πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Μόνο αυτός, γιατί οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, κάτι άλλο έτσι ακόμη πιο στιχαμερό και από τον ίδιο τον. Τον φίλο μου τον Άδωνη. Είναι ότι έχω προχθές συγκεκριμένα τόσο παραπολιτικά που έλεγε ότι θα δίνεται δυνατότητα σε συνταξιούχους να συνεχίσουν να δουλεύουν μετά την συνταξιοδότηση. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν να πιάσουν τους συνταξιούχους που δουλεύουν μαύρα μετά την συνταξιοδότηση γιατί δεν βγαίνουν. Και σου λέει ότι άμα σε δηλώνανε, σου έκανε παρακράτηση 40%. Η Νέα Δημοκρατία το κάνει 30% και ο σκοπός τώρα είναι να το πάνε στο 10% και τα λοιπά, να μπορεί να δουλεύει νόμιμα. Με σκοπό σαφώς να παίρνει σύνταξη και μισθό, οπότε να παίρνουν και τα ένσημά σου ξανά πίσω, να ξαναπληρώνουν εργοδότης και μετά να περνάς αφορολόγητο, οπότε να την ξανατρως. Αλλά το αστείο δεν είναι αυτό. Είναι ότι γύρισε και είπε ότι υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι θέλουν να δουλεύουν μετά την συνταξιοδότησή του, γιατί λέει δεν θέλουν να κάνουν επαφή.
4: Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι μπορεί να επιθυμούν να εργάζονται για να συμπληρώσουν εισόδημα. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι απλά επιθυμούν να εργάζονται γιατί, ας πούμε, άμα βγεις, θες να διατηρηθείς. Δηλαδή, είσαι σε καλή υγεία. Θες να έχεις μια εγρήγορση. Υπάρχει πολλοί κόσμος που το επιζητά αυτό.
2: Άρα, λοιπόν, θέλει να μας πει η κυρία Κεραμέως ότι ένα άνθρωπο θα δουλεύει μέχρι τα 73, νομίζω, τώρα είναι συνταξιοδότηση. Έτσι, δεν κάνω λάθος.
0: Το συζητάνε.
2: Αφού θα το περάσουν. Δε, ό,τι συζητάνε, το περνάνε. Άρα, λοιπόν, θα δουλεύεις μέχρι τα 73 και μετά τα 73 ουσιαστικά θα πάρεις μια σύνταξη, άρα θα παίρνεις ένα μπόνους δώρο από το κράτος, θα γίνεις ένα πλαγίος επιδοτούμενος και να συνεχίζεις να δουλεύεις. Κάποιοι να μένεις και με επιδότηση επειδή πέρασε 73.
0: Και έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου να χαρίσεις τη σύνταξή σου.
2: Απλά ξέρεις τι παρατηρώ, ότι κοντεύουν 50 χρόνια νομίζω μπορεί και να περάσανε από το τραγούδι των Pink Floyd, το Breaking the Wall. Περάσανε 50 χρόνια και ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι λέει αυτό το τραγούδι. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη ότι είμαστε σε μια γραμμή παραγωγής που βγήκαμε για να δουλεύουμε μια ζωή να εξυπηρετούμε αυτούς.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Θα θέλουμε να πούμε ένα πείμα στην Ελληνοφρένεια.
0: Να το πείτε.
5: Ωραία. Μισό λεπτό να σας συνδέσω με την κυρία που το έχει γράψει.
0: Ποια είναι η κυρία?
6: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, η ποιήτρια.
6: Ναι.
0: Πείτε μου το ποιηματάκι.
6: Διαβάζω.
0: Α, δεν το ξέρετε.
6: Χριστέ.
0: Δεν το ξέρετε απ' έξω.
6: Όχι, δεν το ξέρω απ' έξω.
0: Α, τέλος πάντων, άντε πάμε.
6: Είσαι η πρώτη συγχραζάτη που ξέρω. Η πιο μαγευτική. Σταγμένη μου είχε ο χρόνος τη φωνή σου. Αυτή που θα έκανε τη βόλτα από όλες τις ιστορίες για να ζεστάνει τη λαλιά. Ελπίζοντας πως το δικό μου σώμα θα είναι πιο τυχερό, είπες να με γεννήσει. Περιδέρεο ακριβό υδρότα στο δέλτιο του Στέρνου. Λίγο αφότου, πιέζοντας εγώ το χάος του κόσμου, έσπρωξα την πραγματικότητα για να δραπετεύσουν διαμβευτικά από μέσα σου. Το πρώτο βράδυ, είσαι και μ' ακούμπησε στη γλώσσα, άστρα χρυσά και γρόσια.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
6: Ορίστε.
0: Πες, όχι, έχω φτιαχτεί.
6: Εξασφαλίζοντάς με τη σιωπή σου. Έτσι το άδικο και αυτό που θα άνθιζε στη θέση του, πέρασαν χιαστεί από τα μάτια σου και αμέσως πήγες και προσευχήθηκες εκεί που συγκλίνει. Περίμενε κάμποσο να κόψει κίνηση, σαν θεό που φαρίζει κάτι, ως που και πήρες πάλι το δρόμο. Πήρα και εγώ το δικό μου. Τη δεύτερη φορά που γεννήθηκα, έβαψαν τα μαλλιά μου σαν τα δικά σου σε μια προσπάθεια να ξαναγράψω την ιστορία. Δικό μου το ταξίδι, είπα, όσο και το κόστος. Κοίταξα μια γυναίκα στα μάτια και κατάλαβα τι έπρεπε να κάνω. Όμως, αντί της αρματιάς από κλειδιά, βαστούσα λέει τα δεσμά μου. Έπιασα να τα μαθήσω με τα δόντια και στη μεταλλική τους γεύση μέτρησα με γεωμετρική ακρίβεια πόσοι λίγοι έχουν διαφορά.
0: Τι να σου πω, άναψα. Έπρεπε, δεν έπρεπε, κάτι μου έκανε.
6: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Αποστόλη, πέν.
0: Έλα.
2: Είσαι μανάρη, ήθελα να το ξέρεις.
0: Εγώ αυτή τώρα μας έκανε εδώ, τώρα μας έχει ξέρω τέτοιο, άστο.
7: Έλα, φίλε.
0: Έλα.
7: Γιατί μας παραπληροφορείς? Εγώ θέλω να ακούσω το Μαρκόνι. 15 δευτερόλεπτα 20. Πώς αφήνεις τη Λουκά και μιλάει και κάνεις διάλογο? Γιατί μας παραπληροφορείς?
0: Πώς παραπληροφορώ?
7: Θέλω να ακούσω το Μαρκόνι για τις υπόγειες βάσεις. Για τα UFO έχουμε πολλά στην Ελλάδα. Κάπως θα τα συνδέσει. Κάτι ξέρει κι αυτός.
0: Καλά, δεν σου έχει λείψει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν τον ακούς.
7: Ναι, δεν μου έχει λείψει, αλλά τον θέλω κι άλλο.
0: Αυτό είναι δικό σου θέμα. Λύστο.
7: Εντάξει.
0: Έχεις τον ικανοποίητο. Εγώ σου φταίω.
7: Τι να κάνω.
0: Να είσαι εγκρατής, αυτό να κάνεις.
7: Δεν μπορώ.
0: Να εκτιμάς τα λίγα, τα μικρά.
7: Τα μικρά, όχι βέβαια, τα μικρά.
0: Ναι, γιατί είχες μάθει και σε μεγάλα. Άι, παράτα μας.
7: Τα μεγάλα είναι ωραία. Μάθετε κι εσύ.
8: My name Italo Penele Vunderelli. I swear tell the truth only but the truth.
0: Τι λες?
8: I have, έχω 46 χρόνια γιατρός στην Ιταλία. Με κάλεσανε το 1996, 23 Ιανουαρίου, να εξετάσω ένα κοντό παιδί, εξωγήινο, μη υγιεινό. Δεν μύριζε άσχημα, έμεινα σε απόσταση 1,5 μέτρων. Λοιπόν, να πάρουν το βιβλίο αυτό, είμαστε μόνοι στο διάστημα, 1,5 ευρώ κάνει στα χριστιανικά βιβλιοπολία να προετοιμάσουν. Τον κόσμο. Η εξωγήινη εδώ είναι.
0: Υπάρχουν χριστιανικά βιβλιοπολία και είναι και τα άλλα του Αντιχρίστου.
8: Η βαρύτη σκοτώνει. Πρέπει να το δώσουν στη φόρα. Μαρτυρήστε τα στον ίδιο τον Τραμπ. Θα μας την υγείς. Είδατε, έχει ξεσταλώσει εντελώς. Και την Γρυλανδία όλα τα θέλετε κάτω. Θα ξεσηκωθούν και οι άλλοι τώρα. Ξεσηκώθηκαν οι άλλοι θέλοντα το στόχο από την Αλάσκα. Γίνονται, θα γίνουν. Δεν τα παρακολουθώ αυτά γιατί δεν προλαβαίνω τα ουφολογικά.
0: Πόσο να προλάβει κι εσύ?
8: Ναι, τα ουφολογικά δε, να προετοιμάσουν την κοινωνία. Εδώ εσείς 6 χρόνια. Να μιλάτε εδώ, δεν γυρίσατε ένα θέατρο. Μήπως μπορεί να γυρίσει ο Κοντογιαννίδης που έχει και το κόμμα των φτωχών να κάνει κάτι, κάντε κάτι σαν καλλιτέχνες, να αναδείξετε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
0: Γιατί είναι και καλά.
9: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
9: Δεν μου λες την έκρηξη που εκεί πέρα στην Ισπανία που εκτροχιαστήκαν τα τρένα, την είδες?
0: Την είδα, ναι.
9: Είδες, μεγάλη έκρηξη έγινε εκεί.
0: Ναι, ανθρώπινο λάθος θα ήταν.
9: Ανθρώπινο λάθος, μεγάλη έκρηξη και είδες και οι μπουλντόζες πήγαν αμέσως να χωματίσουν. Έτσι. Τα ίδια με την Ελλάδα.
0: Μη δεν πήγε και ο Καραμαλής ο ίδιος, δεν ξέρω. Κάποιος θα είχε διασφαλίσει την ασφάλεια πάντως.
10: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
9: Όπορε, φίλε. Μπροστά στο κέρδος τα πτώματα στη σειρά, αλλά και πέρα από αυτό, δηλαδή το συγκάλυψη την ελληνική πουθενά, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι πατέντα ελληνική ή παγκόσμια. Το συζητάω.
11: Εσύ ότι είσαι υπουργός και εγώ ταρίφας και σου πω, μου δίνεις 10 αεροδρόμια την ημέρα, δηλαδή 500 ευρώ, υπουργέ μου, θα πάρεις και εσύ το ρεγάλο σου. Αυτά όμως γίνονται μόνο στην Κύπρο, όχι στην Ελλάδα. Καταλαβες.
0: Ναι.
11: Να σου πω, ο τζόγος είναι, πώς το λένε, σαν τα ναρκωτικά, πώς το λένε αυτό, ρε.
0: Εξαρτησιογόνος.
11: Εξαρτησιογόνος. Ο τζόγος είναι εξαρτησιογόνος, ε.
0: Είναι.
11: Ο εισαγγελέας και η αστυνομία όλο το Δεκέμβριο που άνοιγε στη τηλεόραση και διαφήμιζε το καζίνο έτσι, το καζίνο κοκορέτσι, το καζίνο έτσι, αυτά δεν τα είδε ο εισαγγελέας και οι αστυνομικοί?
0: Έλαντε.
11: Λοιπόν, και θα πω και κάτι να βγάλω λίγο τα ισοψυχά μου. Εγώ παρακολουθώ ελληνοφρένεια 20 χρόνια. Προάγει των τιουτισμών η ελληνοφρένεια και το κουκουέ. Εγώ δόξα τω Θεώ και πολλοί ακροατές από ό,τι βλέπω, ούτε τιούτι είναι, ούτε τον κομμουνισμό ασπάζονται. Οπότε τι φοβούνται? Μην επηρεάσουν, πώς να το πω, οι πολιτικοί. Αυτός που θέλει θα πάει.
12: Στίγμα Radios ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
13: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
14: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
15: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
14: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
15: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
14: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
16: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
17: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
16: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
17: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
18: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
19: 26 950 25 798.
20: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
21: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
22: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ.
21: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
23: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
24: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
25: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
26: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
2: Ρε φίλε, πώς πήγαμε από το μας έστειλε η εισαγγελέα στην εκκλησία να παρηγορηθούμε?
3: Είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να της λέω αυτά τα πράγματα και τι να μου πει? Ναι, είναι μεμπτό, δεν είναι μεμπτό, είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε, να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας.
2: Στον ταξιάρχη και σε αυτές τις μαλακίες που λέει Καρκιανού.
4: Εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αρχάγγελο τα τελευταία 2 χρόνια, να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας.
0: Την έπεισε εισαγγελέα τελικά.
2: Την έπεισε η εισαγγελέα να πάει να βρει την εκκλησία να παρηγορηθεί.
0: Είδε η δύναμη τη πίστη. Πήγε και βρήκε αυτό που έψαχνε.
2: Αυτό. Έρε, μιλάμε πρόοδο, όχι αστεία. Μιλάμε τώρα, προχωράμε με ταχύτητα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Το θέμα είναι ορλή αυτή. Μα λένε ότι για τι χώρε που είναι υπερήφανοι για αυτέ, α πούμε στη Γαλλία, την Αγγλία, όλε αυτέ τι χώρε που και καλά είναι προηγμένε και θέλουμε να τι φτάσουμε και θέλουμε να είμαστε δυτική χώρα και όλα αυτά. Έτσι. Ξεχνώντα ότι αυτοί έχουν ξεκόψει από την εκκλησία τα κράτη του από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά.
0: Άλλο αυτό.
2: Ναι, άλλο. Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να δηλώσω σχετικά με τις απόψεις της κυρίας Καρστιανού.
5: Τη στιγμή που ξεκινάει από τους 3 μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί.
2: Ότι αν η έκτρωση αποτελεί δολοφονία, ο αυνανισμός αποτελεί γενοκτονία. Και ότι όσοι την υποστηρίζουν με αυτή την άποψη, μάλλον κάποιο θέμα έχουν. Έλα, γραμμή, ανέλπιστο.
0: Τι.
2: Πιάσαμε γραμμή, λέω, ανέλπιστο.
0: Σιγά.
6: Καλημέρα, ανέλπιστο.
2: Έλα, ο Φωτιάδης ο Καραγκιοζάκος είμαι.
0: Έλα, ρε.
2: Προσοχή λίγο στις απομιμήσεις, γιατί ακούω βγαίνει ο ένας Καραγκιόζης, βγαίνει ο άλλος Καραγκιόζης. Εντάξει, εμείς είχαμε κάνει και τον Καραγκιόζη αγρότη, είχαμε κάνει και τον Καραγκιόζη γιατρό. Είναι πάντα επίκαιρος ο ήρωας.
7: Τι κάνεις, Απόστολε?
0: Καλά, φίλε.
7: Μια χαρά εσύ. Λοιπόν, σε καλό επίσημα να έρθεις στο Μιλάνο να κάνεις καμιά παράσταση.
0: Πώς με καλείς επίσημα?
7: Θα σου πάρω και δώρο.
0: Ναι.
7: Έτσι, ένα πολύ ωραίο Louis Kifton από την Αγία Βαρβάρα.
0: Θέλω.
7: Μαζί μου.
0: Θέλω.
7: Έτσι, και σε προσκαλώ να έρθεις εδώ πέρα.
0: Ωραία. Πώς είναι αυτό το επίσημο που λες?
7: Τι εννοείς πώς είναι το επίσημο εδώ πέρα? Σου κάνω μια πρόταση στον αέρα.
0: Α, ωραία. Για να σε δω, είναι όλο αυτό?
7: Για να δεις εδώ πέρα να μας πεις τα δικά σου τα σπέσια.
0: Α, για παράσταση.
7: Βεβαίως. Και να δεις εδώ πέρα στη χώρα του παραδόξου τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, όπου πολεμάμε την Αμερική με όπλα της Αμερικής και τώρα φωνάζουμε τη βοήθεια του Πούτιν.
0: Τώρα να δω τα κρασιά σας που θα έχουν δασμούς, να δω τι θα κάνετε. Πού πήγε? Δεν άρεσε αυτό, βέβαια δεν άρεσε.
27: Γεια σου, καλά.
0: Γεια μου.
27: Όχι μπατιβημένη που λέει ο άλλος ο κατανόμαστος.
0: Τι λέει ο άλλος?
27: Ο άλλος ο κατανόμαστος που λέει μπατιβημένη καλά. Έχετε κουρασμένη και μπατιβημένη καλά.
0: Έτσι.
27: Έλα
0: λέει.
27: Τώρα, ζουράδεις, εσύ δεν μπορώ να το πω.
28: Έχετε κουρασμένη ή μπατιρημένη καλά.
0: Όχι, θα το πεις.
27: Μη με πιέσεις.
0: Για πες το.
27: Ζουράδεις.
0: Μάλιστα. Δεν το χορταίνω.
27: Θα το πω στον Αλέπη, το σύντροφο. Κάνε μου λιγάκι βέβαια πώς το λέει.
0: Τι να σου κάνω?
27: Λιγάκι
0: εγώ, εσύ κάνω λιγάκι.
27: Μόνο μου εσύ.
29: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Ανάσταση για να σε πιάσω, ρε.
0: Πού είσαι καλέ τόσο καιρό?
29: Πού να είμαι, ρε μαλάκα, εδώ στεναχωρημένο σήμερα που με γάμισε με.
0: Γιατί?
29: Τι γιατί, ρε φίλε, θυμάσαι τι σου λέγα για τα Τέμπη να πούμε, για την τρίτη επέτειο θα γίνει τη πουτάνα. Τώρα να ρωτιέμαι αν θα μαζευτούμε έτσι πώ έχει γίνει η κατάσταση.
0: Καλά, τα Τέμπη δεν είναι η Καριστιανού μόνο.
29: Ρε φίλε, δεν είπα ότι είναι η Καριστιανού, αλλά η προσωπικότητα αυτή τη γυναίκα και ο τρόπο με τον οποίο του αντιμετώπιζε ήταν αυτό που παρακίνησε τον κόσμο και συσπηρώθηκε γύρω τη, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα αυτό πάει να εξαρτηθεί. εξαργυρωθεί. Τι πρόβλημα έχετε?
29: Όχι, όπως είχε πει ένας ακροατής κάποτε για τον μαλάκα τον Τζιόδρα, ότι δεν γίνεται να είσαι επιστήμονας και να πιστεύεις και σε Θεό. Μόλις άκουσα αυτά για Θεούς και δαίμονες, τώρα ξέρεις, με ζώσανε και μένα τα φίδια, ρε φίλε. Αλλά το ζητούμενο είναι αυτό. Είναι αν θα διεκδικήσει διαφάνεια, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, αξιοκρατία και όλα αυτά.
0: Ό,τι φέρει ο Θεός, ποιος ξέρει.
29: Αλλά εγώ, ρε φίλε, για άλλο πήρα, για το δικαίωμα της έκτρωσης, της, πώς το λέμε,
0: της άμβλωσης.
29: Και στο λέω από προσωπική μου πείρα, γιατί έχω κάνει και εγώ σαν ζευγάρι. Ρε φίλε, κάναμε τρία παιδιά, μετά πόσα θα αντέχαμε άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, 6 μηνών εγκυμοσύνη, 7 μηνών εγκυμοσύνη, μπορεί να τη διακόψαν, δεν υπάρχει λόγος. Τι θεωρείτε, άμβλωση ή φόνο? Θεωρείτε ολοκληρωμένο παιδί ή δεν θεωρείτε? Και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει επιστημονική άποψη. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα σκεφτούμε.
0: Αυτά δεν πρέπει να τα σκεφτούμε και να έρθουν σε δημόσια διαβούλευση, όπως είπε η κυρία Καριστιανού.
5: Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αυλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Γι' αυτό λες ότι στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, περισσότεροι θα αποφασίσουν, θα έχουν μια καλύτερη γνώμη, άποψη, ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο δημοκρατικό.
0: Γιατί ο κόσμος είπε ότι ξέρει καλύτερα και είναι πιο δημοκρατικό αυτό. Αλλά δημοκρατικές, ας πούμε, είναι και οι εκλογές που έβγαλαν τον Καραμαλή μετά τα Τέμπη. Παραδείγματος χάρη. Βγάλαν το Μητσοτάκι 27 μονάδες μπροστά μετά τα Τέμπη. Ας πούμε, ήρθε σε δημόσια διαβούλευση αυτό.
29: Δημόσια διαβούλευση, ποιο θα βγάλουμε πόρισμα, ρε μαλάκα, αν είναι νόμιμο αυτό, εγώ και εσύ? Θα βγει ο επιστήμονας και να πει ο γιατρός.
0: Η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρέπει να αποφασίσουμε εγώ και εσύ για να είναι δημοκρατικό.
29: Όχι, αυτό είναι μαλάκια. Μπορεί να μην το ψωστάρε, μαλάκια. Και θα κάτσουμε. Πρέπει να μας πείτε ξεκάθαρα από πότε και μετά είναι ο ζωντανός άνθρωπος. Και αν μπορείς να διακόψεις τη ζωή του σε εκείνο το σημείο ή όχι. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί.
0: Τώρα, μαλάκια, φοβάμαι λίγο ότι όντως πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Γιατί πρέπει να απαντήσω και να απαντηθεί ότι ζωντανός άνθρωπος είναι αυτός που έρχεται στη ζωή. Αυτό χρειάζεται να απαντηθεί.
29: Δεν ξέρω τι ισχύει. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί.
0: Βεβαίως, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, όντως πρέπει.
8: Καλησπέρα, αγάπη.
0: Καλησπέρα.
8: Δεν μιλήσαμε για το 2026.
0: Α, για πες.
8: Δεν σε πήρα τηλέφωνο. Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
8: Καλά κι εγώ. Λοιπόν, θα πεις εκείνο τον Άδωνη που τον νοιάζει μόνο το ύμα, το μαλλί και το μπότοξ που έχει κάνει.
9: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει. Πολύ ευχαριστημένος.
8: Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή.
9: Μου λένε, έχω κάνει ποτέ μπότοξ? Έχω κάνει μπότοξ.
8: Για ένα γιατρό από εδώ από τη Δράμα μέχρι να βρούμε ένα γιατρό πάμε 400 χιλιόμετρα, 200 και 200 στην Αλεξανδρούπολη. Και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ρημαδιό, ρημαδιό μέσα στο νοσοκομείο. Και βγαίνει που θα κάνει γένεια, πού θα κάνει ο βλαμμένο συγγένεια, τι ποιο νοσοκομείο?
9: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
8: Ας πάμε να δει τι γίνεται εδώ στην περιφέρεια, τα νοσοκομεία που έχουμε, και μετά πάρει τα μυστριά και τις κορδέλες να κόβει. Κατάλαβες? Και βγαίνει και με κάνει εγγένεια. 200 χιλιόμετρα πήγα χθες σε γιατρό στην Αλεξανδρούπολη. Και 200 να γυρίσω. Αυτή είναι η κατάντια. Να το χαίρονται αυτοί που το ψήφισαν και να το ξαναψηφίσουν οι μαλάκες.
0: Είμαι σίγουρος το χαίρονται. Έλα, να είσαι καλά.
29: Ναι, Αποστολή.
0: Έλα.
29: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ μέρους Επαναστάσεως και θα ήθελα να ευχηθώ, πώς να σου το πω, έπρεπε να σας είχαμε σένα και τον Μπαρμπαθήμιο πριν 60 χρόνια και θα ήμασταν ακόμα στην εξουσία. Είστε η μόνη εκπομπή που παίζει τα τραγούδια της Επαναστάσεως.
0: Α, ναι, ναι. Α, αυτή της Επαναστάσεως, τώρα κατάλαβα. Ναι, ναι.
10: Είμαστε ταξακουσμένα, τα γερά κι αντριωμένα. Είσαι Ελλάδος μας, παιδιά.
0: Συγκινηθήκατε?
29: Χάρηκα.
0: Συγκινηθήκατε?
29: Βέβαια, και εσείς συγκινηθήκατε.
0: Εμείς να δεις.
29: Είσαι κομμουνιστής βέβαια ελαφρών βαρών, γιατί βαρέων βαρών είναι άλλοι. Οπότε συνέχισε έτσι και δεν ξέρεις κάποια στιγμή μπορεί να επιστρέψουμε στα πράγματα.
0: Άντε να δούμε. Τους υπουργούς τους έχουμε. Να δούμε και τα υπόλοιπα.
11: Μισό λεπτό να ανέβω. Μπούμ, έπεσα. Εγώ και οι συνθήκες. Τα σύννεφα ήταν που ανέβηκαν. Λοιπόν, και να φανταστείς ότι είναι μόνο Τρίτη και μόνο Ιανουάριος. Φαντάζομαι ότι έχουμε να δούμε.
0: Σιγά, καλέ. Εδώ στις πρώτες 5 μέρες του Ιανουαρίου είχαμε 2-3 πολέμους.
11: Άντε, ντε.
0: Δεν θα προλαβαίναμε κι αυτό.
11: Κοίταξε να βούμε κάτι για την Καριστιανού. Ο καθένας λέει, γιατί να μην πω κι εγώ. Πρώτον, πέσανε από τα σύννεφα αυτοί που νομίζανε ότι η κυρία Καριστιανού είναι κάτι άλλο εκτός από είναι δημοκράτησα, εντάξει.
12: Το έχω ξαναναφέρει. Εγώ προέρχομαι από μια δεξιά συντηρητική οικογένεια και τα πρώτα χρόνια που ψήφισα Νέα Δημοκρατία.
11: Και ο Θήμιος επίσης που έλεγε ότι όλα τα κόμματα δεν επηρεάζει εκτός από τη Νέα Δημοκρατία για την κυρία Καριστιανού. Κουβά πήγε.
0: Κουβά δεν πήγε. Αν δεις από πού τραβάει, από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ τραβάει το λιγότερο.
11: Σοβαρά μιλάς?
0: Σοβαρά μιλάω.
11: Όχι, δεν νομίζω να τραβάει το λιγότερο. Το περισσότερο τραβάει. Η κυρία Καριστιανού είναι νεοδημοκράτησα, το ξέραμε.
0: Το περισσότερο τραβάει πάει με το αν νομίζεις εσύ ή όχι. Ή θα συζητήσουμε βάσει μιας έρευνας που συμφωνούμε ότι διάτριτη ή όχι με αυτήν μιλάμε. Πάει με το τι νομίζεις εσύ και τι πιστεύεις εσύ.
11: Ναι,
13: Έτσι.
0: Α, τέλος.
13: Τέλος,
0: εγώ λέω να το φέρουμε και στη δημόσια διαβούλευση. Από πού τραβάει περισσότερο.
13: Από πού τραβάει περισσότερο, λες εσύ.
0: Ό,τι πει ο κόσμος.
13: Εγώ νομίζω ότι τραβάει περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τέλος, παιδί. Μα άμα το νομίζεις τώρα, χωράει άλλη κουβέντα.
13: Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είχε πει και ο Θήμιος ότι τραβάει από όλους ενώ από τη Νέα Δημοκρατία δεν τραβάει. Και η κυρία αυτή μας βγήκε πιο Νέα Δημοκρατία και από τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ το περίμενα, δεν το περίμενα μέχρι αυτό το σημείο.
0: Γι' αυτό δεν τραβάει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι πιο εκεί.
14: Ελά, Αποστολή.
0: Ναι.
14: Ελά, ενημέρωση προς ακροατές.
0: Για δώσε.
14: Λοιπόν, να σου πω, το περασμένο Σάββατο το βράδυ κινδύνευσαν ζωές χιλιάδων ανθρώπων εδώ στο πέραμα και μιλάω για τη φωτιά που δηλώθηκε, δεν ξέρω αν άκουσες.
0: Το είδα.
14: Μπράβο, εδώ σε καταστάσεις του Καζανίου, το πετρελαϊκό εταιρείο στο πέραμα. Τέλος πάντων, καλά, δεν θα μιλήσω για τα κανάλια που θάψαν το θέμα για τον τους λόγους. Αλλά εξαιρετική εδρασία από όλα τα κόμματα πλήρου του ΚΟΕ δεν βρήκαν να πούνε μισή κουβέντα για αυτή την παρολίγο ταγωδία. Καλά, τέτοιο πράγμα δεν θα υπήρξε. Δεν θα είχε ξαναδεί η Ελλάδα άμα γίνονταν καμιά έκρηξη. Και δεν μιλάω μόνο για η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτοί αδειοδοτούσαν και για τις επεκτάσεις των καταστάσεων. Μιλάω και για τα υπόλοιπα κόμματα, πιο μικρά. Πλην του ΚΚΕ που με συνέπεια πάντα στέκεται δίπλα στο λαό. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς από στόλου δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σαν τα ποντίκια εδώ πέρα για τα κέρδη των εταιριών. Ο λαός του περάματος και οι πολλές περιοχές θα κάνουμε τα πάντα για να φύγουν τα καζάνια από εδώ. Σήμερα, φίλε, είναι 20 Ιανουαρίου του 2026. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σύρεις αυτό το ηχητικό από το αρχείο. Τίποτα άλλο δεν σου λέω.
13: Να σου πω λίγο και κάτι άλλο. Τώρα που ο Θήμιος κάνει διάφορα αφιερώματα σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει στον Τιτάνι, στο Χόρν. Πες του ότι είχε όλο το χρόνο μπροστά του. 20 Φεβρουαρίου κλείνουν 66 χρόνια από το θάνατο του Λογοθετήδη. Έχει όλο το χρόνο, του κάνει ένα ωραίο αφιέρωμα, εντάξει.
15: 4,5 ώρες με τους αγρότες ο Μητσοτάκης διαπραγμάτευση και μιλάω πολύ σοβαρά. Μας δίδαξε αγωνιστικότητα, θέληση και υπομονή μεγάλη. Είδες πως υπερασπίστηκε το μεσάζοντα, πως υπερασπίσετε το σούπερ μαρκετά και πως υπερασπίσετε την κυβέρνησή του που από την ακρίβεια εισπράττει το ΦΠΑ. Το είδες, Αποστόλη μου. Αυτό ήταν ένα μάθημα για μας. Κατάλαβες. Έτσι, τα συμφέροντά του, 4,5 ώρες τους είχε και τους λιάνισε.
16: Για την κτηνοτροφία. Δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα η συνάντηση.
17: Και θα απαντούσα εγώ.
15: Να σου πω κάτι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ αυτό που αγόρασε του Μαρινόπουλου, το ελληνικό που το υποστηρίξαμε. Και τώρα έχουν βάλει, λέει, αυτόματα. Διώξαν τους ταμείες. Και πήγα και στη ΔΕΗ σήμερα να πληρώσω. Και εκεί έχουν βάλει αυτόματα μηχανήματα. Να σας πω κάτι, ρε ζώα. Επειδή τα Χριστούγεννα δεν δουλέψαν τα μαγαζιά. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε ένα μισθό και το ρίχνανε στην αγορά. Και κολλάγανε και ένσημα για τους συνταξιούχους. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα εμάς δεν μας συμφέρει. Μόνο αυτόν που έχει το σούπερ μάρκετ και μόνο τους μετόχους της ΔΕΗ.
18: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
18: Κόπηκε ο Άδωνης για την υγεία των καρκινοπαθών στο Ηράκλειο.
0: Ναι, τον νοιάζει. Τον νοιάζει πολύ.
19: Πήγαν τώρα και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών. Δηλαδή, επειδή έχει δίκιο, εσύ πρέπει να κλείσει το δικό μου σπίτι.
0: Ναι, βέβαια, τον νοιάζει λίγο παραπάνω επειδή έχει σπρώξει τους καρκινοπαθείς στο Ηράκλειο και γενικώ στην Κρήτη στον ιδιώτη. Γι' αυτό λίγο καίγεται παραπάνω.
18: Ο Μάριος Διονέλης έχει κάνει ένα ρεπορτάζ εδώ στο Ηράκλειο, τοπικό δημοσιογράφο, και λέει ότι το φάρμακο αυτό το οποίο ήταν να έρθει με το αεροπλάνο παραγόταν εδώ στο Ηράκλειο. Ένα μηχάνημα είναι το οποίο το καταργήσανε. Και το φέρνουν από Αθήνα με αεροπλάνο, πολλαπλασιάζοντας το κόστος.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να πολλαπλασιάσει το κόστος, γιατί άμα δεν υπάρχουν μεσάζοντες και το παράγουμε εκεί, θα είναι πολύ φθηνό. Άντε μετά να καλύψεις κονδύλια, έλα αγάπη μου.
18: Βέβαια, θα είναι πολύ φθηνό μετά το φάρμακο, δεν θα κάνεις καλά τον άνθρωπο, έτσι θα είναι με το φθηνιάρικο.
0: Δεν είναι ότι δεν κάνεις καλά τον άνθρωπο, σου περισσεύουν μετά κάτι χρήματα από κάτι οπεκεπέδες, κάτι λαχεία, από κάτι αδιευκρίνιστα ποσά και κάπως πρέπει αυτά κάπως να τα δικαιολογήσεις.
18: Εν μεταξύ, για κάποιο λόγο, έτσι, η εγκληματική οργάνωση είναι όλοι οι υπόλοιποι, αλλά ποτέ δεν είναι η αστυνομία. Και καμώ το δεν έχω ακούσει ούτε μία φορά, μία περίπτωση να έχουν εξηγνιάσει ένα μεγάλο κύκλωμα που πουλάει ναρκωτικά που να μην υπάρχει ένας μπάτσος μέσα. Έτσι.
0: Αυτό ναι. Και να ευχαριστούμε δηλαδή γιατί είναι παντού και μας φυλάνε.
18: Ναι.
0: Από τις καποτοπιές.
18: Και δεν είναι εγκληματική οργάνωση η αστυνομία, ας πούμε. Και είναι εγκληματική οργάνωση όλοι οι υπόλοιποι. Και τα θύματα στο τρένο 57 παιδιά που σκοτωθήκανε, αυτούς θα τους βγάλουν εγκληματική οργάνωση τελικά.
0: Έπρεπε ήδη να έχει βγει.
20: Ναι, γλυκέ μου, καλημέρα από ζούγκλα.
0: Έλα.
20: Ουγκάντα. Καλά είσαι.
0: Όλα καλά.
20: Έχεις κέφι.
0: Αν έχω κέφι, μπρίο.
20: Θέλω για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Εισαγγελέα.
0: Απαπαπαπα.
20: Πάγου.
21: Τι λέει ο Εισαγγελέας του Ρουπάγου, ότι όπου διαπράττονται εγκλήματα τα οποία ξεφεύγουν από κάθε όριο, τότε και οι αστυνομικές αρχές μπορούν να κάνουν αυτεπάγγελτα την συγκρότηση των δικογραφιών.
20: Για τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τους κατηγορεί τους αγρότες τις κινητοποιήσεις τους για εγκληματική οργάνωση και ένα ολόκληρο νησί σαν τη Σάμο δεν έ έχουμε αξονικό τομογράφο να κάνουν οι καρκινοπαθείς τις εξετάσεις τους και αναγκάζονται εδώ και ένα χρόνο, μπορεί και παραπάνω, να ταξιδεύουν ή στη Χίο ή στην Αθήνα.
0: Οι αγρότες φταίνε.
20: Μπορεί να φταίνε. Είσαι με τα καλά, σπορε και εσύ. Και λέω, ο εισαγγελέας αυτό δεν το θεωρεί ως βία, ως κίνδυνο, ως φόβο για την υγεία των πολιτών. Δηλαδή, η κατάσταση αυτή που αντιμετωπίσουμε εδώ θα μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτός ο κατοικοδίαιτος πόρνος δηλαδή που βγαίνει και μιλάει σε αυτά τα κανάλια για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Ποιος νοιάζεται για τη δημόσια υγεία? Ξέρεις τι κατάσταση είναι αυτό το νοσοκομείο εδώ πέρα? Ένα νομαρχιακό νοσοκομείο που έχει φούρνους, Ικαρία, Σάμο, τα στρατά εδώ πέρα, τους τουρίστες, όλοι πάνε σε αυτό το νοσοκομείο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Και ο εισαγγελέας αμέσως θύχτηκε με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Λοιπόν, πήγε η συμμόρφωση, παρακαλώ, γιατί έχουμε βγει από τα ρούχα μας.
0: Μπείτε μέσα.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
0: Γεια.
1: Βάζονται τα γκομενάκια στην ποδιά σου. Θα γίνει μακελιό.
0: Χαμός γίνεται. Έμαδο τέτοιο θα γίνει.
1: Πες το Θύμιο να μην με αμφισβητεί που του λέω για τη ζάχαρη στις μηχανές των τρακτέρ. Έχω δίκιο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εννοείται.
0: Αμπά.
1: Έχεις δει σε Μερτζίδου που λέει, απαντάει κάποια στιγμή στην Αποστολάκη, νομίζω, που λέει, α, δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά του.
3: Κοιτάξτε λίγο, δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Για τη μόρφωσή του.
0: Ναι, αν κάτι είναι για τη μόρφωση.
4: Πάρα πολλού. Σε μοσκάρια που τα οποία παχαίνονται.
0: Μπορεί να ήταν καλό σε άλλο μάθημα, στη γεωγραφία, ας πούμε.
1: Ναι, όλα τα.
0: Δηλαδή, όλοι πρέπει να διαβάζουν νέα ελληνικά.
1: Για να επικοινωνούμε, μήπως θα έπρεπε.
0: Θα βόλευε.
6: Γεια σου, Αποστόλη, από τη Δανία, Δανοβουνού εδώ.
0: Γεια.
6: Τελικά, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχουν χαζέψει κανονικά, έτσι. Έχουν πάει σε άλλο level, έτσι. Ο Λομπέρδος είναι απίστευτος. Είναι παιχταράς μεγάλος. Τον έφυγε, τον έβαλε ο Λένιν,
17: Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν όταν κατάλαβε την εξουσία το 1917 στη Ρωσία. Πόσα έπαιρνε τότε από την όποια μεσαία τάξη την επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17, τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, τους επέβαλε ένφια.
22: Έλα μου.
6: Τι πίνουν αυτά τα άτομα, μπορείς να μου πεις?
0: Δεν πίνουν αρκετά από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω.
6: Δεν πίνουν. Καλά, δεν του κάνει καμιά πάσα ο Βαρουφάκης εκεί πέρα τίποτα να το παίρνουν γύρω το ταλαβέρι?
0: Μπα, μάλλον.
6: Τι να πω, δεν ξέρω.
22: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
23: Μα πραγματικά, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
3: Καταρχάς, δεν είμαστε, η φωνή λογικής δεν είναι ακροδεξιά.
23: Υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα?
0: Όχι καλέ, κάτι από το χωριό που φύγανε, δεν είναι, επίσκεψη είχαν έρθει.
23: Εδώ, οριακά δηλαδή, όπως έλεγε και ο άλλος, θα σηκώσουμε την κόκκινη σημαία στη Βουλή τελικά. Τέλος πάντων, άλλα ήθελα να σου πω, άλλα μου βγήκανε, δεν άρχισες και να το σηκώσεις, χέσαι με, αν το θυμηθά σε πάρ μετά.
0: Ναι, εγώ φταίω, έλα, γεια.
23: Βέβαια, γεια.
24: Έτσι, Αποστόλη, θα φύγει ο Κίμωνας.
0: Πού να πάει?
24: Κάτι διάβασε, θα πάει στον Ινδικό και ανέβει κάτι τέτοια.
0: Δεν θέλω τέτοια. Τι, θα το δώσουμε ανταλλαγή όπως δίνουμε στις ξένες ομάδες? Όχι, δεν θέλω. Δανεικό, θα το δώσουμε. Δεν δίνω δανεικό. Δανεικό δίνω άμα έρθουν και τα υπόλοιπα να έχω διπλό, να ανταλλάξω.
24: Άμα δώσουμε τον Κίμωνα, μπορεί να φύγει όμως ο Ζαχαρίας.
0: Αυτό το ακούω. Αν γίνει ανταλλαγή, το ακούω.
24: Εντάξει, ωραία.
25: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
25: Θέλω να δώσετε τις ευχές μας στον κύριο Ευθύμιο Καλαμούκη. Θερμά συγχαρητήρια στο πρόγραμμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
24: Χαίρετε.
0: Πήρα
24: να πω χρόνια πολλά στο Θύμιο μας και να του πούμε ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Α, ποια είσαι όμως? Έχει σημασία ποιος το λέει αυτό?
24: Η Σόφια από τον Ευρωκόπη.
0: Το ίδιο είναι με τη Λουκά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ότι δεν είμαστε, δεν είμαστε όμως.
24: Επίσης πήρα να πω ότι αυτοί οι χριστιανοταλιμπάν που θέλουν να κάνουν κουμάντο στο δικό μας το σώμα, της κάθε γυναίκας.
26: Στέκεστε μπροστά μας και σας βλέπουμε τώρα, κύριε Κουσουλέ, επειδή η μαμά σας δεν αποφάσισε να σας κάνει έκτρωση.
24: Είναι ενάντια να μπουν στα σχολεία η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θέλουν να κάνουν παρέμβαση στο σώμα μας, αλλά δεν θέλουν να ενημερώσουν τα παιδιά, τους έφηβους. Είναι πολύ κατά. Τα ζω καθημερινά αυτά εδώ, στο χωριό.
30: Είναι τώρα η εκπομπή του Αποστόλη.
0: Τώρα είναι.
30: Για βάλε με τη χάμου να δω τι θα γίνει.
0: Εδώ σε έχω βάλει το χάμο, λέγε, μίλα.
30: Λέγε, κοίταξε να δεις. Εάν είχε κάνει έκτρωση η μάνα του Μητσοτάκη, θα είχαμε σωθεί.
0: Επιτρεπόταν όμως.
30: Επιτρεπόταν, ναι, γάμο το φιλότιμό μου. Πες τώρα, Αποστόλη, έχει καμιά συγγένεια με το ποντικό ψόλι?
0: Γιατί, μοιάζει το λί. Έχει, ναι, είναι πρώτα ξαδέρφια.
30: Πάλι καράκο είναι ωραίο, δε.
0: Μπράβο, να είστε καλά.
31: Πρέπει να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής.
32: Δεν είναι λυμένο αυτό το θέμα με νόμους του κράτους.
31: Δεν νομίζω ότι είναι λυμένο. Πληγώνονται διαβίου αθώες ψυχούλες που πολλές φορές θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
33: Αφού θα κάνουμε σκέψεις για τις εκτρώσεις, μήπως να καθιερώσουμε και το υποχρεωτικό κατηχητικό.
0: Α, δεν έχει κατοχυρωθεί. Ελπίζω ναι, βέβαια.
33: Υποχρεωτικό όμως, ε.
0: Ναι, τι πλάκα κάνεις.
33: 4 ώρες Σαββάτο, 4 ώρες Κυριακή.
0: Τίποτα. Και κανονικά στις γιορτές, παπαδάκια, να κρατάνε εκεί τα εξαπτέρυγα. Τι κατάλαβα.
33: Μην μιλάμε. είπαμε ότι πρέπει να είμαστε.
0: Θα παρακαλάμε τον κάθε αλήτη να έρθει στην Ανάσταση. Έλα τώρα.
33: Έλα τώρα. Ανάσταση, Ανάσταση. Απλώ μαγειρίτσα θε. Νηστεία και την Ανάσταση.
0: Κανονικά.
2: Ναι. Μαγειρίτσα.
33: Ναι.
0: Αίδια στο παιδί, κατάλαβες. Σκέφτηκε έντερα τώρα.
33: Έβαλε κουτσούμπα ο Καλαμούκης τώρα και μίλησε για επανάσταση ο κουτσούμπα.
5: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στις ταξικές κοινωνίες η σύγκρουση των τάξεων πάντα είναι βίαιη.
7: Αμέν!
33: Επανάσταση δεν κάνετε, συγκυβέρνηση δεν κάνετε. Πού τη βλέπεις την επανάσταση, ρε Καλαμούκη? Είπε ο
0: κουτσούμπα. Τη βλέπει την επανάσταση, τώρα έκανε βιβλίο, έβγαλε ο άλλος. Δεν βλέπεις ότι έρχεται η επανάσταση? Τι που τη βλέπει?
8: Θα πορευτούμε προς τη Νέα Ιθάκη μας. Και το ταξίδι ξανάρχισε.
0: Αχνοφαίνεται, αλλά φαίνεται.
33: Εσύ, μιλάει ο κουτσούμπας για επανάσταση. Έχετε κάνει καμία επανάσταση και δεν την έχουμε δει? Δηλαδή είναι μαλάκα, αλήθεια σου λέω τώρα. Μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα τώρα. Τι βάζετε, ακούτε τι βάζετε? Το βλέπω ρε παιδιά, και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα.
0: Ναι, μωρέ, εσύ μόνο σοβαρά μιλάς. Εσένα, αν σε πάρουμε κάτι, μόνο για σοβαρά μπορούμε να σε πάρουμε.
33: Ρε μαλάκα, κάνετε επανάσταση. Στην Κούβα και στη Σοβιετική Ένωση έγινε επανάσταση και πήρανε τα πράγματα στα χέρια τους. Δεν πήγανε στη Βουλή να κάτσουν να περιμένουν. Δηλαδή εσείς μα τα έχετε πάρει. Εγώ αυτά από σας τα έχω μάθει.
8: Παπάρα Τσέγκο.
33: Και να το πω λίγο στα γρήγορα.
0: Όχι, όχι, μην το πείτε καθόλου, κρατήστε το. Άμα είναι να υποθεί γρήγορα, δεν θα υποθεί καλά. Οπότε καθόλου, γεια.
9: Ναι.
0: Λέγεται.
9: Πού πήρα?
0: Πού θέλατε?
9: Τα παραπολιτικά.
0: Καλά πήρατε.
9: Α, είναι το σεξιστικό είναι κορίτσια.
0: Δεν κατάλαβα, τι σεξιστικό είναι αυτό?
9: Δεν είναι, ακούγομαι στο ραδιόφωνο.
0: Στο τηλέφωνο.
9: Στο τηλέφωνο, ναι, όχι στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι.
0: Αν είναι δυνατόν, παιδιά είμαστε.
9: Οκ, okay. Σίγουρα για να ανοίξει. Α, εντάξει.
0: 100%.
9: Γιατί τα έχει βάλει τώρα με τον Παπαδόπουλο που λέει για τι εκτρώσει τη αμβουλά και τα λέει πολύ ωραία?
26: Έχετε δει κανένα άγριο ζώο να σκοτώνει μέσα στα σπλάχνα τα παιδιά του? Ούτε ο λύκο, ούτε η ένα, ούτε η αρκούδα. Είναι εξάκραση λήψεως άνθρωπος. Αν το αφήσεις θα γίνει άνθρωπος. Αν το σκοτώσεις δεν θα γίνει άνθρωπος.
0: Πάρα πολύ καλά.
9: Δεν είστε θρησκευόμενος? Τι είστε? Το διάολο πιστεύεις? Συγγνώμη δηλαδή.
0: Είναι και κάποιοι που είμαστε του Σατανά, η αλήθεια είναι. Έξω Σατανάς. Έξω.
10: Έξω. Στο όνομα της Χριστού.
9: Έξω Σατανάς.
0: Αλλά τέλος πάντων έχετε δίκιο.
9: Κατά διάολο, παιδιά. Ξυπνάτε. Άντε, γεια.
0: Ξυπνάμε και δεν κάνει και ο διάολος τίποτα. Όχι τίποτα.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival.

0: νυχτερινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
7: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 950 22 222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει, και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα, και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
8: Stigma Radio.

ζωής, κάτι ωραίο κοντά. Η άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων. Κι αυτός ο άνεμος, τρελά, τρελά να μας κοντά. Όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λες τα δάμπη της νυχτός. Για ένα με γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά. Όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός. Όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάρη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί. Πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου. Καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντασία. Βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: Στίγμα Radio ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους.

0: Μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Στίγμα.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
11: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
13: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
14: 26 950 25 798.
15: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
16: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
17: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
18: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
5: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το γραφείο.

0: δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

Η ώρα κοντεύει 5 και 5 στο στίγμα 97,6. Στο μικρόφωνο η Πινελόπη Αβούρη και η εκπομπή είναι το Συνεβιβλίο. Τους λεστριγόνες και τους κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα, δεν θα συναντήσεις αν δεν τους κουβαλείς με στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου.

Μιλήσαμε ξανά για την Οδύσσια πριν από κάνα δύο εβδομάδες. Ωστόσο, στο μεταξύ πήγα και την είδα στο θερινό σινεμά της Ζακύνθου, το Χρήστος Νέγκας, και θεωρώ ότι η απόδοση του Νόλαν, η σκηνοθεσία του, αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε αναλυτικά για αυτήν.

Ο Φρίντριχ Σλέγκελ, ένας από τους κύριους εκπροσώπους του γερμανικού ρομαντισμού, έγραφε το 1798 στο περιοδικό Αθενάουμ. Ο καθένας βρήκε στους αρχαίους αυτό που ήθελε ή αυτό που χρειαζόταν.

είναι κοινός τόπος ότι στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση. Το λένε όλοι οι θεωρητικοί του διακειμένου και ολόκληρη η ταινία του Νόλαν είναι διακείμενο. Καταρχήν της Οδύσσειας και μετά όλων των πραγμάτων που έχει δει και που έχει διαβάσει και που φυσικά έχει αγαπήσει. Ο Νόλαν επισημαίνει στις συνεντεύξεις του ότι η Οδύσσεια, έτσι όπως τη φαντάζεται ο ίδιος, είναι μια ταινία για την οικογένεια. Το έλεγε και το εννοούσε. Το πολύπλοκο παιχνίδι της επώδυνης αναμονής καταλήγει σε ένα western επίλογο επιστροφής. Μια μονομαχία που κατοχυρώνει την προσωπική μεταμέλεια και την αποκατάσταση της τάξης μετά από ένα αιματηρό ξεκαθάρισμα.

Ο Νόλαν, για να πετύχει το στόχο του και να κάνει μια ταινία για την οικογένεια, επαναλαμβάνει μοτίβα που έχουμε δει σε προηγούμενες ταινίες του. Έναν εκτοπισμένο, πνευματικά εξαντλημένο ή έναν έκπτωτο άντρα που δεν νιώθει άνετα εκεί που βρίσκεται και φέρει μια δυσμάσταχτη συλλογική ευθύνη, όπως στο Batman και ειδικά στην πρώτη ταινία της τριλογίας, στο Tenet, στη Δουνκέρκη και κυρίως στο Oppenheimer. Έναν άντρα που τυρανιέται από τη λαχτάρα να ξαναβεί τα παιδιά του, όπως το Prestige, το Inception και σε λιγότερο βαθμό στο Interstellar.

Από την πρώτη μέχρι την τελευταία σκηνή της ταινίας αναφέρεται ξανά και ξανά και ξανά ο νόμος του ξένιου Δία, ότι σε κάθε σπίτι κάθε άνθρωπος οφείλει να υποδέχεται τον ξένο, τον άγνωστο, τον επέτη, το διαφορετικό, με διάθεση φιλοξενίας, γιατί κάθε ζητιάνος μπορεί να είναι μεταμφιεσμένος θεός, γιατί κάθε πλάσμα δικαιούται μια στέγη, τροφή και συμπόνια. Στο σύμπαν του Ομήρου αυτή η αρχή κάθε τόσο ξεχνιέται. Την ξεχνούν οι οφειλημιστές και λέμαργοι μνηστήρες, την ξεχνά ο ίδιος ο Οδυσσέας, που όταν εμπνέεται το δούριο ύπο, παρόλο που είναι το έβριμα που κέρδισε τον πόλεμο της Τρίας, διέπραξε ύβρι. Παραπλάνησε τους Τρώες ώστε να καλοδεχτούν ένα δώρο για τη θέα Αθηνά, που έκρυβε στην κοιλιά του και έβαλε μέσα στα τείχη τους τον εχθρό και το θάνατο. Ο Οδυσσέας το γνωρίζει αυτό και συνεχίζει τη ζωή του αυτοτιμωρούμενος. Ένας σύγχρονος άνθρωπος που καταπατά τον νόμο της φιλοξενίας και τιμωρείται γι' αυτό από το παρόν και το μέλλον του.

Η σύγχρονη αντιστοιχία είναι η αντίληψη για το διεθνές δίκαιο και για τις καταστροφικές συνέπειες της καταπάτησής του. Και πολλοί σύγχρονοι βετεράνοι αναζητούν παρηγοριά στην ηρωίνη. Αντίστοιχα, το βάλσαμο του ήρωα του Νόλαν για 7 χρόνια στο νησί της Καλυψός είναι ο λωτός που εξαφανίζει τη μνήμη του.

Στην αρχή της αφήγησης, ο Οδυσσέας βρίσκεται στο νησί της Καλυψός, που στο σύμπαν του Νόλαν συνδέεται, συμπεριλαμβάνει το νησί των Λοτοφάγων και αφηγείται τις περιπέτειες που έζησε αφού έφυγε νικητής και τροπεούχος από την Τρία. Όταν άρχισε το ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη, που τον έφερε αντιμέτωπο με κινδύνους, απώλειες συντρόφων και μαγικά πλάσματα. Στο πλευρό του βέβαια πάντα, φύλακας και προστάτηδά του, η θεά Αθηνά.

Πίσω στον πατρίδα του τον περιμένει η γυναίκα του η Πινελόπη, συνωνυμία απλή με μένα, και ο γιος του ο Τηλέμαχος. Αυτή η 20χρονη αναμονή του Τηλέμαχου για ένα πατέρα γέννησε στη σύγχρονη ψυχαναλυτική επιστήμη το σύνδρομο του Τηλέμαχου, Il complesso di Telemaco, μια έννοια που ανέπτυξε ο σύγχρονος Ιταλός ψυχαναλυτής Μάσιμο Ρεκαλκάτη στο ομώνυμο βιβλίο του «Το σύμπλεγμα του Τηλέμαχου». Η έννοια αποτελεί μια επανερμηνεία της σχέσης πατέρα και γιου στην Οδύσσεια, μα κυρίως της κατάστασης του Τηλέμαχου, ενός γιου της αναμονής. Στην ομηρική αφήγηση, ο Τηλέμαχος μεγαλώνει σε μια κοινωνία που ο πατέρας του απουσιάζει για 20 ολόκληρα χρόνια. 10 χρόνια που διάρκεσε ο Τροϊκός πόλεμος και 10 χρόνια που περιπλανιότανε μέχρι να τα καταφέρει να επιστρέψει. Ο Τηλέμαχος δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον πατέρα του πραγματικά. Ζει μέσα σε ένα κενό πατρικής περιουσίας. Οι μνηστήρες έχουν καταλάβει το παλάτι του, η εξουσία αποδυναμώνεται στην Ιθάκη και η ταυτότητά του ως γιου παραμένει αβέβαιη. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Ορέστη, που εκδικείται το φόνο του Αγαμέμνονα, δεν είναι πρωτίστως ένας γιος της εκδίκησης, αλλά ένας γιος που περιμένει την επιστροφή μιας συμβολικής πατρικής μορφής. Στίγμα.

Ο Ρεκάλντι, ο Ρεκαλγκάτι, με συγχωρείτε, συνδέει τον Τηλέμαχο με τη σύγχρονη κοινωνία, όπου υπάρχει κρίση της πατρικής λειτουργίας. Δεν εννοεί απλώς την παναπουσία του βιολογικού πατέρα ο συγγραφέας, αλλά την απώλεια αυτού που στην ψυχαναλυτική θεωρία ονομάζεται συμβολικός πατέρας. Ένας φορέας νόμου, ένας φορέας ορίων, ο φορέας της παράδοσης και του προσανατολισμού και φυσικά της μετάδοσης αξιών. Ένας σύγχρονος γιος, σύμφωνα με τον Ρεκαλγκάτι, δεν βρίσκεται τόσο απέναντι σε έναν αυταρχικό πατέρα από τον οποίο πρέπει να απελευθερωθεί, αλλά συνήθως βρίσκεται απέναντι σε ένα κενό πατρικής παρουσίας.

σύμφωνα με τον ψυχαναλυτή, η ψυχαναλυτική σκέψη πρέπει να μετακινηθεί από το σύμπλεγμα του ιδίποδα, του γιου δηλαδή που συγκρούεται με τον πατέρα και επιθυμεί να πάρει τη θέση του, προς το σύμπλεγμα του τηλέμαχου, του γιου που αναζητά έναν πατέρα που να μπορεί να επιστρέψει και να δώσει στον ορίζοντά του ένα ορίζοντα νοήματος. Οι σύγχρονοι νέοι, κατά τον Ρεκαλκάτη, δεν υποφέρουν από την καταπίεση του πατέρα, αλλά από την απουσία πατρικής κληρονομιάς. Και η επιστροφή του Οδυσσέα δεν σημαίνει απλώς ότι ο πατέρας ξαναπαίρνει την εξουσία, αλλά ο Τηλέμαχος πρέπει πρώτα να αναζητήσει τον πατέρα του, να ταξιδέψει εκτός Ιθάκης, να γνωρίσει την ιστορία του, να διαμορφώσει δηλαδή τη δική του ταυτότητα. Άρα η πατρική λειτουργία δεν είναι έτοιμη. Κατασκευάζεται μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης.

Με δύο λόγια, η πατρική λειτουργία κατασκευάζεται μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης. Και η έννοια της ιστορίας αυτής χρησιμοποιείται για να περιγράψει κοινωνίες όπου οι παραδοσιακές αυθεντίες έχουν αποδυναμωθεί, οι νέες γενιές δυσκολεύονται να βρούνε πρότυπα, υπάρχει ανάγκη όχι για επιστροφή στον πατριαρχικό πατέρα, αλλά για μια νέα μορφή συμβολικής μετάδοσης. Ο τηλέμαχος γίνεται το πρότυπο ενός υποκειμένου που λέει «Δεν θέλω να σκοτώσω τον πατέρα μου, θέλω να μπορέσω να τον συναντήσω».

Ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση που κάνει ο συγγραφέας με τον Ασκάνιο στην Ενιάδα. Ο Ασκάνιος δεν είναι ένας γιος που περιμένει την επιστροφή του πατέρα, είναι ένας γιος στον οποίο ο Ενίας πρέπει να μεταδώσει μια αποστολή και μια νέα ταυτότητα. Ενώ ο Τηλέμαχος αναζητά τον απώντα πατέρα, ο Ασκάνιος αποτελεί τον αποδέκτη της πατρικής κληρονομιάς που θα οδηγήσει στη γέννηση της Ρώμης. Έτσι, ο Ρεκαλκάτη προσφέρει ένα εργαλείο για να μελετήσουμε πώς τα έπι δεν αφηγούνται μόνο περιπέτειες ηρώων, αλλά και διαφορετικά μοντέλα πατρικής παρουσίας, κληρονομιάς και συλλογικής ταυτότητας.

χρησιμοποίησε πλήθος διακειμένων από τις αγαπημένες του ταινίες για να στήσει τον κόσμο του ο Νόλαν. Ξεκινώντας από τον επιβλητικό ύπο που παραδέρνει μισοθαμένο στα κύματα της άμμου, δηλαδή από μια σκηνή που θυμίζει επικίνδυνα τον πλανήτη των Πυθίκων του 1968, μια και είναι η πρώτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς. Ωστόσο, διευρύνει την ιδέα με το να μας δώσει την εικόνα του εσωτερικού του δούριου ύπου στο οποίο βρίσκονται οι ήρωες και το πώς περνάνε μέχρι να καταφέρουν να βγούνε. Μια άλλη κινηματογραφική αναφορά έχει να κάνει με το Spirited Away του Χαγιάο Μιγιαζάκη στη φοβερή σκηνή μετατροπής των συντρόφων του Οδυσσέα σε γουρούνια από την Κίρκη. Δεν ξεκινά ο Νόλαν την ιστορία του από την άλωση της Τρίας ή με την αναχώρηση του Οδυσσέα. Ξεκινάει την αφήγησή του πριν από την επιστροφή, όταν βρίσκεται ο ηρωάς του στο νησί της Καλυπτός, δημιουργώντας έτσι δύο παράλληλες αφηγηματικές αφετηρίες της ταινίας, μία στο νησί της Καλύψος και μία στην Ιθάκη. Η βασική διαφορά έγκυται στη διαχείριση του χρόνου. Ενώ στον Όμηρο υπάρχει μία μεγάλη διαρκής αναδρομή, όπου ο Οδυσσέας αφηγείται μονομιά στα πάντα στους Φαίακες, ο Νόλαν αφαιρεί τους Φαίακες και διασπά τη μεγάλη αναδρομή σε πολλές μικρότερες, διασκορπισμένες σε ολόκληρη την ταινία. Μια κατακερματισμένη, μη γραμμική δομή, χαρακτηριστική του σκηνοθέτη και στις ταινίες Μεμέντο και Οπενχάιμερ, αντικαθιστά την προφορική διήγηση με οπτικές αναδρομές, κάνοντας το παρελθόν να αποκαλύπτεται κινηματογραφικά, σταδιακά και να συνομιλεί με το παρόν συνεχώς.

η ταινία βρήθη από woke στοιχεία. Στοιχεία που πλέον τα συνηθίσαμε και δεν μας σοκάρουν, γιατί είναι δείγματα της ιδεολογίας του καιρού μας, της συμπερίληψης. Έτσι, ανάμεσα στους Έλληνες υπάρχουν αρκετοί μαύροι, η ωραία Ελένη, ο Ευρύλοχος, ο Αηδός και κάποιοι άλλοι που απλώς δεν αναφέρονται με τα ονόματά τους.

Οι εικόνες της Οδύσσειας αναδημιουργήθηκαν μέσα στους αιώνες από πάρα πολλούς. Τελευταίος νομίζω είναι ο James Joyce που έγραψε τη δική του Οδύσσεια στην Ιρλανδία των αρχών του 20ου αιώνα. Πολύ πριν από αυτός, ο Βιργίλιος έβαλε τα δικά του στοιχεία στην Οδύσσεια στο επεισόδιο του Δούριου Ήπου, στο δεύτερο βιβλίο της Ενιάδας. Πριν από αυτόν, ο Κόιντος ο Σμυρναίος, του οποίου η αφήγηση «Τα Μεθόμυρων» του 4ου μετά Χριστού αιώνα θεωρείται η σημαντικότερη ελληνική αφήγηση που σώζεται μετά την Ιλιάδα, εμφανίζει έναν καινούριο ήρωα, τον Σύνωνα, ο οποίος μένει έξω από το, Δούριο Ήπο, συλλαμβάνεται από τους Τρώες, προσποιείται ότι οι Έλληνες τον εγκατέλειψαν και με την πονηρή του αφήγηση πείθει τους Τρώες να εισαγάγουν τον Ήπο στην πόλη.

Η αφήγηση του Κοίντου του Σμυρναίου μοιάζει πολύ με την αφήγηση του Βεργίλιου, γεγονός που δείχνει ότι και οι δύο αντλούν από μια κοινή παλιότερη επική παράδοση. Αντιστοίχως, ο Διονύσιος ο Αλικαρνασέας αναφέρει το σύνονα, αλλά χωρίς την ένταση, την έκταση και τη δραματικότητα που δίνει στο πρόσωπο ο Βεργίλιος. Στο έργο του «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία», στο πρώτο βιβλίο, εκεί που αφηγείται την προϊστορία της Ρώμης και την έξοδο του Αινία από την Τρία, συνοψίζει την άλωση της πόλης, αναφέροντας ότι οι Έλληνες κατασκεύασαν το Δούριο Ήπο, προσποιήθηκαν ότι εγκατέλειψαν την πολιορκία, άφησαν όμως πίσω το σύνονα που έπεισε τους Τρώες ότι ο Ήπος ήταν αφιέρωμα στην Αθηνά. Έτσι εκείνοι τον εισήγαγαν στην πόλη και τη νύχτα οι Έλληνες βγήκαν από αυτόν και κυρίευσαν την Τρία. Όμως ο Διονύσιος δεν παραθέτει τον εκτενή λόγο του σύνονα, ούτε αναπτύσσει το ψυχολογικό παιχνίδι εξαπάτησης που βρίσκουμε στο δεύτερο βιβλίο της Ενιάδας. Η αναφορά του είναι σύντομη και ιστοριογραφική.

0: Radio.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του, η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα, με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Stigma Radio.

Και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Είναι Βιβλίο, στο μικρόφωνο η Πηνελόπη Αβούρη. Μιλάγαμε στο πρώτο ημίωρο για τις επιλογές που έκανε ο Νόλαν για να στήσει το έργο του. Και συγκεκριμένα την ώρα που σταματήσαμε για διαφημίσεις, συζητούσαμε για τον ήρωα που εισάγει, έναν ήρωα που δεν υπάρχει στην Οδύσσια, το Σίνα. Έναν ήρωα όμως που τον έχει ο Βυργίλιος στην Ιλιάδα, στην Ενιάδα με συγχωρείτε, τον έχει ο Διονύσιος ο Αλικαρνασέας επίσης. Η μαρτυρία του Διονύσιου του Αλικαρνασέα είναι πολύ σημαντική, γιατί μας δείχνει ότι τον 1ο αιώνα π.Χ. ο Σίνωνας ήταν ένα γνωστό πρόσωπο της ελληνικής μυθολογικής παράδοσης και ότι δεν είναι επινόηση του Βυργίλιου. Ωστόσο ο Βυργίλιος του δίνει εκτενή λόγο, τον μετατρέπει σε πρωταγωνιστή του επεισοδίου και τον καθιστά το κατεξοχήν σύμβολο της δόλειας πυθούς. Η αναφορά βρίσκεται στο πρώτο βιβλίο της Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας, στο κεφάλαιο 46 μέχρι 48, που περιγράφεται συνοπτικά η άλωση της Τρίας πριν από την αναχώρηση του Ενία.

Ο Νόλαν ενσωματώνει την περιπέτεια στη χώρα των λωτοφάγων στην ιστορία στο νησί της Καλυψός, απλά μέσα από ένα λωτό που εκείνη ταΐζει στον Οδυσσέα για να ξεχνάει την Πινελόπη και τον Τηλέμαχο και την Ιθάκη και τους φίλους του και το βασίλειό του και να μένει μαζί της. Επίσης στο έργο δεν υπάρχει ο ασκός του Αιώλου. Αντιθέτως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ σημαντική η σκηνή της συνάντησης του Οδυσσέα με τον Αγαμέμνονα στον Άδη. Έναν Αγαμέμνονα που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο Ντάρθ Βέιντερ. Είτε τον βλέπουμε στον Άδη, είτε στη σκηνή στην Τρία, είτε στη σκηνή που φτάνει στην πατρίδα του της Μυκήνας, φοράει μια κατάμαυρη πανοπλία την οποία δεν ξεχωρίζει το πρόσωπό του.

Η θέα Αθηνά της Ζεντάγια εμφανίζεται μικροσκοπική και ευάλωτη σε εκτόπισμα. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρχετυπική φιγούρα που τη βλέπει μόνο ο Οδυσσέας, ο οποίος της αποδίδει τον ανάλογο σεβασμό. Οι Σιρήνες αντικρίζονται μόνο από μακριά, οι πανέμορφες και οι διπαθείς φιγούρες τους είναι εξαπλωμένες στα βράχια. Η σκύλα είναι μια σκύλα. Και ο Πολύφημος, μια εικόνα που συγκλονίζει με την εξωπραγματική του διάσταση, την απόλυτα πιστική και ταυτόχρονα αδικημένη και επώδυνη. Οι ηθοποιοί του Νόλαν βρίσκονται σε φόρμα. Ο Τόμ Χόλαντ ως τηλέμαχος είναι ταιριαστά αδύναμος. Η Αν Χαθαουέι ως Πινελόπη δίνει την πολυδιάστατη υφή μιας παρεξηγημένης ηρωίδας και ταυτόχρονα στοιχεία που την κάνουν σημερινή και αιχμηρή κάθε φορά που θυμίζει στους γύρους τους ότι εκείνη βασιλεύει για 20 χρόνια στην Ιθάκη χωρίς να τολμάει να πλησιάσει το χρόνο, το θρόνο με συγχωρείτε. Η Σαρλίζ Θερόν είναι μια ονειρική καλυψό. Η Θαμάνθα Μόρτον φτιάχνει μια υπέροχη Κίκρικη, μια γυναίκα της διπλανής πόρτας, τρομακτικά επικίνδυνη. Στη σουρεαλιστική body horror εκδοχή του Νόλαν, ο Ρόμπερτ Πάτινσον κρατά μια ιδανική ισορροπία σαρδόνιας αυτοπεποίθησης και επέσχην της δειλίας στον Αντίνο, ο οποίος νομίζω σε αυτό το έργο είναι ο πιο μισητός ήρωας. Η Λουπίτα Ντιόγκο, που έχουν τόσα να πούνε οι σχολιαστές, είναι η ωραία Ελένη, μια μαύρη καλονή μέσα σε μια λευκή βασιλική οικογένεια. Παγιδεύει το εξωτικό, το εξωπραγματικό, με έναν ολιστικό τρόπο, με έναν τρόπο πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Λέει ελάχιστα λόγια, αλλά η σκηνή που δείχνει το πρόσωπό της είναι μια από τις πιο υπέροχες σκηνές της ταινίας. Δεν θα σας πω γιατί, να πάτε να το δείτε. Ο συνδυασμός του Μενέλαου που τον παίζει ο Τζον Μπέρνταλ με το σπασμένο ηθικό και την αίσθηση αυτοματέωσης και του αδελφού του, του μαυροντημένου αρχιτέκτονα, του ανθρώπου που από πλεονεξία και πρόθεση επεκτατισμού βύθισε τις πόλεις κράτη στο θάνατο, είναι απόλυτα πετυχημένος. Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός που τον έχουν δώσει καταρχήν οι αρχαίοι τραγικοί, μην ξεχνάμε την Ελένη του Ευρυπίδη, η οποία μπορεί να μην ήταν μαύρη, αλλά δεν ξέρω, η μαύρη Ελένη του Νόλαν με έκανε να θυμηθώ το κλασικό ανέκδοτο του Έκο, αυτό που λέει ότι ρωτήσανε τους αστροναύτες όταν επιστρέψανε από το πρώτο ταξίδι στο διάστημα αν συναντήσαν το Θεό, και οι αστροναύτες απαντήσανε «Yes, she is black». Ναι, αυτή είναι μαύρη. Ο Θεός του 21ου αιώνα μπορεί κάλλιστα να είναι μία μαύρη γυναίκα. Γιατί δεν μπορεί λοιπόν να είναι μία μαύρη γυναίκα και η Ελένη;

0: αυτή.
1: Η ελληνική συμμετοχή περιορίζεται στο υπέροχο βλέμμα του Γιάννη Κοκιασμένου, ο οποίος μιλάει ελληνικά και αναγκάζονται να τον μεταφράσουν στους υπόλοιπους. Έχει πλάκα αυτό. Και ο Ματ Ντέιμον κατορθώνει έναν άθλο, στην καλύτερη μάλλον ερμηνεία της καριέρας του, σίγουρα στην πιο επιθετική, καθώς μεταμορφώνεται εξωτερικά και εσωτερικά σε ένα θαλασσοδαρμένο ήρωα που φέρει το θρύλο του Σαβαρίδη, που διχάζεται ανάμεσα στο εσωτερικό του αίσθημα δικαιοσύνης και τον αυτοματισμό της επιβίωσης υπερπάντων, σε ένα βασιλιά που έχει χάσει την κατεύθυνσή του, σε έναν άντρα που έχει ξεχάσει τον προορισμό του.

0: Ο πολυμήχανος και ευρηματικός Οδυσσέας παρουσιάζεται τελικά ως ένας άνθρωπος που υποφέρει από τύψη συνείδησης, τις τραυματικές αναμνήσεις από τον αδυσόπιτο πόλεμο, από τη σφαγή και από την ανελαίτη καταστροφή της Τροίας. Στο φιλμ βρίσκουμε το συνειδησιακό αντιπολεμικό πνεύμα, αντιπολεμικές και αντιαποικιοκρατικές νήξεις, μιας και οι Αχαιοί επιτίθονται και κατακτούν την Τροία για να αποκτήσουν τον έλεγχο της εμπορικής διόδου. Μια προσθήκη του Νόλαν, πολιτικοποιημένη θεωρήθηκε αυτό από τους κατά καιρούς αναλυτές της ταινίας τις τελευταίες μέρες. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι μας το λέγανε στο σχολείο όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Προφανώς οι υπόλοιποι αναλυτές δεν έχουν πάει σχολείο στην Ελλάδα. Οι δικοί μας καθηγητές στο σχολείο εδώ στη Ζάκυνθο ήταν καλύτεροι από τους απόλοιπους, δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων, το τέλος του καταστροφικού πολέμου παρουσιάζεται σαν τη σύγχρονη εποχή και τους πολέμους της. Παρ' όλα αυτά, ο Νόλαν αφήνει αισιόδοξες νότες για το μέλλον μας. Η φωτογραφία του Χόιτε Βαν Χοϊτέμα είναι καταπληκτική. Δεν στοχεύει στον εντυπωσιασμό, είναι σκοτεινή, είναι χαμηλότονη, είναι βρώμικη και αμήλικτη, αλλά είναι υπέροχη. Όπως και η μουσική του Λούντβιχ Γκόρανσον, είναι μεταλλική και ανησυχητική, αλλά χωρίς τόμφο. Τίποτα δεν είναι πολυτελές αυτή την ταινία, όμως κατά τη γνώμη μου είναι όλα τέλεια.
1: Στίγμα.
0: Η μουσική χρησιμοποιείται ως αφηγηματικό μέσο. Φωνές, ήχοι της θάλασσας, το τρίξιμο των ξύλων των πλοίων, ο άνεμος και ο ήχος των κυμάτων μιξάρονται με τέτοιο τρόπο ώστε όλα μαζί να μοιάζουν με ένα απειλητικό ζωντανό οργανισμό. Ο μουσικός που έφτιαξε τους ρυθμούς της ταινίας χρησιμοποίησε αρχαϊκά πνευστά και βαριά ηλεκτρονικά στοιχεία με μπάσα, κρατώντας το θεατή του σε μια διαρκή εγρήγορση.

Το τέλος του φιλμ μετά τη μνηστηροφωνία είναι διαφορετικό από εκείνο του έπους. Στο φιλμ ο Οδυσσέας φεύγει με την Πινελόπη προς τα δυτικά πάνω στο πλοίο του για να τιμήσει τους νεκρούς συντρόφους του, ενώ στο επικοπήμα ο Οδυσσέας με τον Τηλέμαχο επισκέπτονται το γέρο Λαέρτη, τον πατέρα του Οδυσσέα. Και εκεί καταφθάνουν οι θυμωμένοι συγγενείς των μνηστήρων που τελικά συμφιλιώνονται με τον Οδυσσέα χάρη στην Αθηνά.

ο Νόλαν αποτείει φόρο τιμής στις B-movies και με τις σιρήνες του που μοιάζουν με υποσημείωση, τους λεστριγόνες που έχουν ένα μάλλον μεσαιωνικό look και τον πολύφημο ένα τέρας βγαλμένο από την εικονογραφία του Γκιγέλμο Ντελ Τόρο. Ένα τέρας επιβλητικού μεγέθους και αργών κινήσεων που αποτυπώνει στη γερά και μονοδιάστατα μια horror παρένθεση από αυτές που δεν μας έχει συνηθίσει εδώ που τα λέμε ο Νόλαν.

Ενδιαφέρον είναι ότι ο Οδυσσέας σε αυτή την εκδοχή δεν κάνει αυτό που είχε κάνει στην πραγματικότητα στο ομηρικό έπος. Ίσως επειδή αισθάνεται ότι αποτελεί ύβρι η εξυπνάδα του, ακόμα και όταν τη σκέφτεται ως ενδεχόμενο. Έτσι λοιπόν δεν τον μεθά τον κύκλοπα για να τον ξεγελάσει, αλλά περιμένει τον νεκρό χρόνο, να κοιμηθεί δηλαδή ο κύκλοπας, για ένα παράθυρο διαφυγής, συνυπολογίζοντας τις ανθρώπινες απώλειες σχεδόν μυρολατρικά.

Να σας θυμίσω ότι ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο είναι από τους σημαντικότερους δημιουργούς του φανταστικού κινηματογράφου, ένας Μεξικάνος σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και συγγραφέας, γνωστός για το ότι συνδέει τη φαντασία με τον τρόμο και το παραμύθι με την πολιτική αλληγορία. Βασικά χαρακτηριστικά του έργου του θεωρούνται ότι το φανταστικό για αυτόν είναι ένας τρόπος κατανόησης της πραγματικότητας, δεν είναι απλώς κάτι τρομακτικό. Συχνά είναι ο διαφορετικός, ο αποκλεισμένος, το θύμα της εξουσίας, αυτός που αποκαλύπτει την απανθρωπιά των κανονικών ανθρώπων. Σε πολλές ταινίες του οι άνθρωποι είναι πιο επικίνδυνοι από τα τέρατα. Στο έργο του υπάρχει συχνά μια αντιστροφή. Το τέρας έχει ανθρωπιά, ο άνθρωπος έχει χάσει την ανθρωπιά του. Όπως το Λαβύρινθο του Πάνα το 2006 ή Στη μορφή του νερού το 2017. Ο Ντελ Τόρο χρησιμοποιεί το φανταστικό για να μιλήσει για ιστορικά τραύματα. Στο Λαβύρινθο του Πάνα, το φανταστικό σύμπαν μιας μικρής κοπέλας λειτουργεί παράλληλα με την Ισπανία του Φράγκο. Έτσι, η ταινία αντιπαραθέτει τη φαντασία του παιδιού στη βία του φασιστικού κράτους και την αντίσταση απέναντι στην εξουσία. Το έργο του Ντελ Τόρο συνδέεται με τη γοτθική λογοτεχνία, τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ, τον Lovecraft, το φανταστικό κινηματογράφο και τη μεξικάνικη λαϊκή παράδοση.

Από όλες τις ηθικές ανησυχίες που εξέφρασαν οι κριτικοί και της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου για το έργο, υπάρχει μία που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Αφορά τις επιλογές που έγιναν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Μία από τις πολυάριθμες τοποθεσίες αυτής της παραγωγής και το... ήτανε οι 4 μέρες γυρισμάτων στη Δυτική Σαχάρα που βρίσκεται υπό μαροκινή κατοχή, νομιμοποιώντας έτσι εμέσως την κατοχή αυτού του αυτόχθονου εδάφους και την κακομεταχείριση του λαού των Σαχράουι. Ακτιβιστές Σαχράουι έχουν διαμαρτυρηθεί για τη χρήση της πατρίδας τους ως αποστηρωμένου σκηνικού για δυτικά έπι. Υπάρχουν και άλλα έρημα τοπία στον κόσμο. Η επιλογή να χρησιμοποιηθεί αυτό συγκεκριμένα για αυτή την ταινία μαρτυρεί μια αρκετά σοκαριστική έλλειψη σεβασμού προς τις ανάγκες και τα δικαιώματα του ντόπιου πληθυσμού. Αυτά γράφει μία από τους κριτικούς, φιλόλογος αν θυμάμαι καλά. Εκείνο που δεν μας λέει είναι γιατί πήγε τελικά να δει την ταινία και γιατί δεν είχε αηδιάσει τόσο πολύ πριν πάει να τη δει. Μετά συνεχίζει προτείνοντας όσους σκοπεύουν να πάνε στην ταινία να σκεφτούν μήπως να δουν ανταυτής μια άλλη κινηματογραφική διασκευή της Οδύσσιας και θα συνιστούσε την πρόσφατη ταινία χαμηλού προϋπολογισμού The Return με πρωταγωνιστή το Ralph Fiennes, η οποία έχει γυριστεί στην Κορσική. Η ταινία του Ομπέρτο Παζολίνη διακρίνεται από μεγάλη αυτοπιθαρχία, επανεπινοεί την ομηρική αφήγηση μέχρι περιτιμής ως ιστορία βίας και απόγνωσης. Σε αντίθεση με τον νοθρό βαρύ Οδυσσέα του Ματ Ντέιμον, ο Φάινς είναι πιστικά πανούργος όσο και τραυματισμένος. Okay, λοιπόν, δεν τη συμπάθησε η κυρία αυτή την ταινία του Νόλαν. Τι να κάνουμε, εγώ τη συμπάθησα πάντως.

Και ο λόγος που τη συμπάθησα ήταν ακριβώς αυτός, ότι ο Οδυσσέας είναι τραυματισμένος και το δείχνει. Είναι ένας βετεράνος ενός 20χρονου πολέμου, 10 χρόνων πολέμου, άντε και 10 χρόνων επιστροφής, τα οποία πολεμούσε. Είναι ένας ναρκωμανής, είναι ένας άνθρωπος βασανισμένος και παρόλα αυτά εξακολουθεί να έχει τη θέληση να γυρίσει στην πατρίδα του για να δει τους αγαπημένους του. Η φωτογραφία είναι καταπληκτική, η μουσική είναι καταπληκτική, οι ερμηνείες είναι καταπληκτικές και εδώ που τα λέμε, η Μαύρη Ελένη είναι όλα τα λεφτά.

Όλα τα λεφτά επίσης είναι και ο μαύρος αηδός, ο μαύρος τραγουδιστής. Και κάπου εδώ θα σας πω καλό σας απόγευμα για σήμερα.

0: της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις.

0: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
9: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: στίγμα στις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Ανανέ. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Hello. Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
9: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
8: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, shopping?
9: Slow, κοπέλα μου.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολύ συχναστούς χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμανση λεκάνης. Έντομο απόθυση, αρωματισμός χώρο, απεντόμωση μειοκτονία, προϊόντα και συσκευές χάς, εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Στίγμα Radios ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης, 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Summer in the City. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το απολαμβάνουμε με τα καλά του και τα άσχημά του. Βέβαια περισσότερα είναι τα καλά από τα άσχημα. Στα άσχημα συγκαταλέγονται οι ακραίες θερμοκρασίες που έχουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι κάποιες μέρες 45 μπορεί να έχουμε, και αυτό είναι αβίωτο για πάρα πολλούς. Τα καλά βέβαια είναι πάρα πολλά. Ακόμα και αν μένετε σε κάποια μεγάλη πόλη και ο κόσμος έχει φύγει για διακοπές, μπορείτε να κινηθείτε πολύ πιο άνετα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Με παλιά και καινούρια, έτσι τα παντρεύουμε όλα αυτά γλυκά μεταξύ τους και περνάμε όμορφα. Κυκλοφορεί αυτό το μήνα, προς το τέλος του μήνα, το νέο άλμπουμ της Ariana Grande με τίτλο Petal. Προγραμματισμένη ημερομηνία η 31η Ιουλίου, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια δείγματα νωρίτερα. Το Petal περιέχει 12 τραγούδια. Αυτή την περίοδο η Ariana Grande βρίσκεται και σε περιοδεία με εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Μόντρεαλ, ενώ ετοιμάζεται και για 10 εμφανίσεις στο Λονδίνο.

Έδωσε ρέστα φέτος το Coachella ο Justin Bieber, ερμηνεύοντας παλιές αλλά και πιο πρόσφατες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν το Daisies. Και αν σας αρέσει η pop country, αυτό το τραγούδι είναι ό,τι πρέπει για σας. Συνεργασία δύο μεγάλων ονομάτων της σύγχρονης country, Ella Langley με Morgan Wallen. I can't love you anymore.

Πάμε σε break. 1979. Έχουμε χορέψει διάφορα τραγούδια από αυτό το σχήμα. Guys Gang, Keep on Dancing. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
0: Στίγμα.
7: Έλα περβόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείγμα.
8: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Si para más se necesitan dos.

από τα αγαπημένα μας φετινά τραγούδια. Μαλούμα και Κάνι Γκαρσία, και αμέσως μετά Μαρκ Άντονι, Ταιριάζει Γάντι. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο, και φάτα και καλοκαιρινά. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Έτσι θα μας ψάξετε, ό,τι θέλετε το ρωτάτε εκεί. Και είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε σάλσα μαζί με τον Μαρκ Άντονι, η Νάτι Πελούζο.

Sorry Papi. Συνεργασία της Becky G με τον Topic. Εκεί όμως ακριβώς μας πήγε με το πρώτο άκουσμα. Μας πήγε ακριβώς στην καρδιά των 80's. Βέβαια το κομμάτι στην αρχική του έκδοση είναι λίγο πιο παλιό. Ανήκει στους Περουβιανούς Los Ilusionistas, αν λέω σωστά το όνομα. Θα ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε από τον Ιταλό Gary Lowe το 1984. Τότε ήταν La Collegiala. Πάντα είχαμε αυτή την απορία, τι σημαίνει La Collegiala. School Girl. Προφανώς αυτός που το έγραψε ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι από το σχολείο. Αν το είχαμε και αν το είχαμε χορέψει αυτό στα mid-80s, αλλά το ακούω.

Τι εποχή και εκείνη, όταν άνθιζε η Ιταλοντίσκο και εμείς χορεύαμε ασταμάτητα τα Σαββατόβραδα. Disco Island, άλλο ένα κομμάτι από εκείνη την εποχή.

Δεν ξέρω αν σας έχω πει για την νέα τάση που έχει ξεκινήσει από το Άμστερνταμ και έχει επεκταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Αν έχετε βρεθεί σε κάποιο φούρνο που είναι εκεί κοντά στην πλατεία Συντάγματος, γίνονται DJ set και clubbing στην καρδιά του μεσημεριού. Εκεί που είναι η βιτρίνα, δίπλα στις τυρόπιτες, τα κρουασάν και όλα αυτά τα καλούδια που πουλάνε στους φούρνους, έχει στηθεί ολόκληρος πάγκος με κονσόλες και λοιπά και λοιπά που γίνονται DJ set. Μια τάση που, όπως είπα, ξεκίνησε από την κεντρική Ευρώπη και γίνεται master σε όλο τον κόσμο. Πάμε σε διάλειμμα με τη συνεργασία Sean Paul με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kesia Cole, που έχει όμως ρίζες από Ιταλία. When you gonna give it up to me? Εμείς τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμε Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
8: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο.

Το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και μην νομίζετε ότι είναι καινούριο, παλιό είναι, έτσι. 20 χρονών τραγούδι και βάλε. Έξυπνο όμως. Hello, hello, εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Μας ακούτε και ιντερνετικά. Και μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack_gr. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να ζητήσετε, εκεί θα μας βρείτε. Alan Walker καινούριο, μαζί με την Ava, όχι την Ava Max, κάποια άλλη προφανώς. Into the stars, εκεί θα σας πάμε μέσα από τη μουσική.

Καλή χάρη, εδώ μαζί με Τζάζι. Τζάζι, Τζάζι, τι λένε την κοπέλα. Satisfy. Δύσκολο στις μέρες μας, αλλά όχι αδύνατο. Δεν είναι κανείς ικανοποιημένος. Διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με την ψυχολογία, οι τελειομανείς άνθρωποι έχουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και κάτι που είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί ασχολούνται όλο με την τελειομανία, να τα κάνουν όλα τέλεια, να μην κάνουν καθόλου λάθος, με αποτέλεσμα να αφήνουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα στην άκρη, όπως η προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Χαλαρώστε λίγο, το έχουμε πει πολλές φορές. Απολαύστε τη ζωή, και ας είναι γεμάτη λάθη.

ωραίο τραγούδι Henry Salvador μαζί με τους Coop, αυτοί έχουν αναλάβει το remix. Jazz με διτεγανέ, έτσι για να πάρουμε και το γαλλικό αξάν. Πάμε Ιταλία και αμέσως μετά σε διάλειμμα. Ο Papik μαζί με τον Alan Scafardi. Say it.

Με αυτές τις μουσικές ταξιδεύουμε, τρομπετίτσες, καλοκαιρινή ήχη, όπως αυτό που ακούσαμε, αλλά και αυτό που ακολουθεί, γιατί προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα μέχρι να πάμε σε διάλειμμα. Κουπ, αγαπημένη Κουπ, I see a different you, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
8: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
12: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
14: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Bayou Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. One summer. One vibe.
15: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Στίγμα Radio.
17: Έλα με το όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ.
18: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
20: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
21: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
22: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Sober, ένα από τα καινούργια του Potential. Αυτό που λατρεύω στον Sober είναι ότι έχει μελωδίες που μένουν, έτσι, ρυθμικά τραγούδια. Πολύ ωραία. Επίσης, λατρεύω το γεγονός ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί τόσο έντονα το auto-tune όπως σε παλιότερες ηχογραφήσεις του, και το ταλέντο του φαίνεται ούτως ή άλλως. Sober, λοιπόν, στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα. Και τι έπαθε η Dua Lipa? Χρησιμοποίησαν, χωρίς τη δική της έγκριση, μια φωτογραφία της που είχε τραβηχτεί στα παρασκήνια ενός μουσικού φεστιβάλ από γνωστή εταιρεία κινητών τηλεφώνων και όχι μόνο, τηλεοράσεων κλπ. Αυτή λοιπόν η εταιρεία, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποίησε παράνομα, εντός εισαγωγικών, φωτογραφία της Dua Lipa σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, πήγαν όλοι στα δικαστήρια. Μέχρι αυτή την ώρα που τα λέμε, ελπίζουμε να έχουν έρθει σε κάποιο συμβιβασμό, ειρηνικά και όμορφα, γιατί αυτά με τα δικαστήρια μας χαλάνε λίγο.

πίσω στη δεκαετία του 80 με ένα δίσκο τραγούδι, όχι και πάρα πολύ γνωστό, αλλά μας αρέσουν αυτά τα περίεργα, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις και ανακαλύπτεις μουσικά μονοπάτια που ίσως δεν τα ήξερες. Αυτή ήταν η Click, I Can't Shake the Feeling. Πολύ χορευτικό, ε! Και 100% δίσκο. Και αυτές είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κάποιος αξιοπρεπώς, να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, να μπορεί να είναι σωστό στα έξοδά του, να ανταποκρίνεται. Και όσον αφορά το φαγητό, να είναι όλα εντάξει. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά μια νέα έρευνα της First Move International. Στην κορυφή δεν βρίσκεται κάποια σκανδιναβική χώρα όπως θα περίμενε κανείς. Και αυτό το λέμε γιατί τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχες έρευνες οι χώρες που έχουν τα πρωτεία είναι κυρίως σκανδιναβικές. Εκεί είναι λοιπόν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Όμως αυτή τη φορά, σύμφωνα με αυτή τη νέα μελέτη, βρίσκεται κάποια άλλη χώρα την οποία θα σας αποκαλύψουμε, αφού πρώτα σας πούμε ποιες είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κανείς στην πρώτη δεκάδα. Στη δέκατη θέση συναντάμε την Ελβετία, στην ένατη την Ολλανδία, στην όγδοη την Νορβηγία, στην έβδομη την Αυστραλία. Α, είναι πάρα πολύ ωραία στην Αυστραλία, με τον ήλιο, με τις θάλασσες. Τα Χριστούγεννα εκεί στην Αυστραλία είναι καλοκαιρινά. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Δανία, στην πέμπτη το Βέλγιο, στην τέταρτη η Σουηδία και πάμε στην πρώτη τριάδα. Νέα Ζηλανδία στην τρίτη θέση, Φιλανδία στη δεύτερη θέση και στην πρώτη το Μεξικό. Και όμως είναι το Μεξικό στην πρώτη θέση σύμφωνα με την έρευνα της First Move για τις καλύτερες χώρες όπου μπορεί κανείς να ζει αξιοπρεπώς. Η Ελλάδα που βρίσκεται, να μαντέψετε. Αφήνουμε τη δεκαετία του 80 και επιστρέφουμε στο σήμερα με την Genevieve Heavenly.

και ωραίο τραγούδι, έτσι. 31 ο Κολομβιανός Σεμπάστιαν Γιάτρα. Τάκωνε ρόχος. Το καινούργιο τι σημαίνει? Κόκκινα τακούνια. Από ό,τι βλέπω εδώ στο Google, το κόκκινο πάρα πολύ hot χρώμα, και γόβες με ψηλό τακούνι, κόκκινες και όλα, δεν το συζητάμε καθόλου. Από τις 29 Μαΐου έχει κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εκτός από τα τραγούδια που περιέχει, υπάρχει και ένα ντουέτο με το δεύτερο εν ζωής καθάρι, τον ντράμερ και τραγουδιστή Ringo Starr. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και το ακούμε συνέχεια. Home to Us.

τα δύο εν ζωή μέλη των Beatles σε ένα υπέροχο τραγούδι που ακούμε πάρα πολύ συχνά από εδώ, Home to Us. Και αυτός είναι ο μουσικός μας επίλογος για σήμερα, πίσω στο 1978, σε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια συνδυασμού rock με disco. Για το 2 ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέ. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές.

0: Περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Stigma Radio.
8: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
12: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
13: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
14: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
15: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό. Με τον Νικοντίμους,

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: στίγμα της ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.